0: 5 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
1: Ναι, γεια σας.
2: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ποιος?
1: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. 2 95,1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 5 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια μας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς,

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Ζώζεφιν.
1: Τίτλος
0: Δαχτυλίδι.

0: πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Οκτωβρίου. Πεγκιζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχεις εδώ το κοινό σου, το ξέρεις αυτό.
2: Ναι, κοινό.
1: No,
2: δεν έχω.
1: No. Yes. Ναι. Θέλω να είσαι θετικός άνθρωπος. Ναι. Η φίλη Σέβη ρωτάει, ναι. Μάνο, δεν βούτυξες που έλεγες να είσαι Σαββατοκύριακο.
2: Βούτυξε
1: την Παρασκευή.
2: Ναι.
1: Η φίλη Σέβη πήγε στην Κατερίνη, λέει, χθες. Mm-hmm. Βούτυξε, λέει, κύματα. Υπέροχη θάλασσα, χωρίς πολύ κόσμο, βεβαίως. Πάμε, λέει, και για το επόμενο. Κοίταξε, θα έχετε ένα άτυπο challenge εδώ με τη φίλη Σέβη.
2: Δύσκολο. Θα δοκιμάσω, αν έχει καλό καιρό, το Σάββατο.
1: Σάββατο 3 του Οκτώβρη.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Και να προσπαθήσω και το επόμενο Σάββατο που θα είναι 10 να κάνω και το high score
1: να...
2: που είχα κάνει.
1: Συνεχίσεις όλο τον Οκτώβριο, Μάνο. Τι πειράζει.
2: Όχι, δεν γίνεται.
1: Γιατί,
2: ναι.
1: Αφού πάντα ήθελες να γίνεις χειμερινός κολυμβητής. Θυμάμαι εγώ, το έλεγες από μικρό παιδάκι.
2: Ναι, αλλά όταν βγαίνεις έξω κρυώνει.
1: Ένα μπουρνουζάκι, να σου πω, ξέρεις τι, μπορείς να έχεις καμιά θερμάστρα αυτόνομη, έτσι, να βγάζει ζεστούλα.
2: Με το που βγαίνει, ναι. Έξω, πολύ ωραία.
1: Ό,τι, έτσι που θα σε βρεγμένο. Βρεγμένος, ε, ό,τι mm-hmm. πρέπει, την πάρει τσιγκαλιά. Mm-hmm. Έτοιμο το τόστ.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είδες, Μιράντα, πόσο κοστίζει ένα ωραίο ταξίδι, ενώ πόσο κοστίζει ένα καινούριο smartphone.
2: Προτιμώ το ταξίδι.
1: Προτιμάς το ταξίδι, έτσι.
2: Ξεκάθαρα.
1: 7 ημέρες Σρι Λάνκα με 800 ευρώ. Το άτομο. Βιετνάμ 950 ευρώ για 7 ημέρες. Κωνσταρίκα λέει 950 ευρώ.
2: Καλέ, μη σου πω και δύο ταξίδια κάνεις αντί να πάρεις ένα smartphone εκεί που έχουν φτάσει. Βέβαια, ειδικά αυτοί που λανσάρανε πρόσφατα τα μοντέλα τους. Αχ, γιατί παιδιά, τι εμπειρίες αποκομίζεις από ένα ταξίδι. Το άλλο απλά, γιατί το έχεις.
1: Ναι, αλλά δεν θα έχεις καλό smartphone για να αποτυπώσεις αυτές τις στιγμές που θα ζήσεις.
2: Και αυτό που έχω μια χαρά είναι. Και διετίας και τριετίας να είναι. Όλα αυτά μας τα πουλάνε. Όλα είναι θέμα marketing, μάνο μου. Εσύ πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
1: Είναι ισχύ.
2: Και οι περισσότεροι
1: τώρα εσύ μιλάς που έχεις καινούριο smartphone και μας το τρίβεις στη μούρη.
2: Γιατί μου τη λες, δεν έτρεψα κανένας μούρη τίποτα. Εσύ κουκορεύεσαι κάθε τόσο.
1: Εσύ μου είπες ότι τώρα έχω εγώ καλύτερο από σένα.
2: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Το είπες.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με προ...

0: Πρωινό στο Κοσμοράδιο, παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και τώρα, ας τσεκάρουμε λίγο. Η Τζόι Σελίδη ακούει άραγε ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1, όμπως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 11 η ώρα από τον Λευκό Πύργο αρχίζει ο ποδηλατικός αγώνας ανάβασης στον Χορτιάτη στη μνήμη του προπονητή και βετεράνου ποδηλάτη Αναστασίου Παναγιωτίδη. Συναγερμός για την διεθνή ομάδα hackers KillSec. Στο στόχαστρο 18χρονος προγραμματιστής στην Αθήνα, έρευνα για πάνω από 1000 κυβερνοεπιθέσεις. Κρήτη, τρίτη νύχτα αγωνίας εξαιτίας της κακοκαιρίας. Βρέχει ξανά σε Ανόγια και Ζωνιανά. Σιβηρία, συναγερμός έχει σημάνει καθώς μια γυναίκα 28 ετών έχασε τη ζωή της από πνευμονική πανόλη. Σε καραντίνα 200 άτομα. Πόλο γυναικών, κυρίαρχος ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός νίκησε με 18-4 την Καταλούνια στο Ευρωπαϊκό Super Cup γυναικών. Ηλιοφάνεια και γενικά έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη μας. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 24. Η επόμενη ενημερωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

Έλα, καλημέρα στην παρέα. Χαρούμενες Κυριακάτικες. Καλημέρα σε όλους. Εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Και ναι, παιδιά, και σήμερα Κυριακή πρωί τα λέμε από νωρίς. Τι μου κάνετε, λοιπόν, σήμερα 4 του Οκτώβρη. Εντάξει, εγώ ξεκίνησα την ημέρα μου με τρέξιμο. Πόσο καλά μπορεί να πάει αυτή η ημέρα όταν την ξεκινάς με τρέξιμο, όχι πες. Αλλά παιδιά, δεν έφταιγα εγώ, το μετρό. Θα σας τα πω σε λίγο τι πρωινή έτσι περιπετιούλα ζήσαμε. Λοιπόν, έχουμε εννοείται ετοιμάσει φοβερή εκπομπή, θέματα, αφιερώσεις, αφιέρωσέ το στις 12 παρατέταρτο. Σε έχω και πολύ ωραίο διαγωνισμό και όλα αυτά εννοείται με την καλύτερη διάθεση και την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρώτα όμως για να δούμε και αν έχει κίνηση αυτή την ώρα. Okay, εντάξει, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Δεν έχει παιδιά κίνηση, πολύ χαλαρά. Πραγματικά κάθε Κυριακή τα πράγματα είναι υπερβολικά ήρεμα τόσο νωρίς. Η πόλη κοιμάται, οπότε δεν έχει πουθενά κίνηση, ούτε περιφερειακά. Είμαστε γενικά μια χαρά, τουλάχιστον αυτή την ώρα που είναι ακόμα νωρίς. Συνεχίζουμε με επιτυχίες. Αμέσως τώρα εδώ, στο 95,1 φυσικά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Μυστήριο Τρένο και Γιώργο Σαμπάνη, θεωρώ τραγούδι που φυσικά το θυμηθήκαμε παρέα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου, ελπίζω να μου είσαι καλά. Όμορφα έτσι να ξεκίνησε η Κυριακή σου. Παιδιά, καλό καιρό θα μας κάνει και σήμερα, να ξέρετε, όπως και χθες. Ήδη δηλαδή ο ήλιος βγαίνει. Βλέπω εδώ πέρα και τα μηνύματά σας. Για ελάτε να μαζευτούμε. Η πολύ πρωινή 69-82-951-951 είναι το Viber μας. Καλημέρα στην Κατερίνα που εννοείται θέλει να αφιερώσει στον Χάρη. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πολλά φιλιά και σε σένα που ακούς online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Μας ακολουθείς φαντάζομαι στα social, έτσι, Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok. Μπες και εκεί για να γελάσεις και φυσικά αν θες κάνε και ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να μην χάνεις απολύτως τίποτα και από όλες τις αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μείνε τώρα στην παρέα, επανέρχομαι, έχω να σου πω και τι έγινε σήμερα το πρωί στο μετρό.
1: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
0: Πλακάκια.
1: Ωραία. Πόσα?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι σχέδιο?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι χρώμα?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρεις?
0: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
1: Tile Days?
0: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο katoglou.com.

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλληλούλα, λοιπόν, Ελένη Φουρέιρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό σου κούμα, Κυριακή, παιδιά. Κυριακούλα, λοιπόν, αγαπημένη μέρα, 4 του Οκτώβρη. Από ό,τι φαίνεται, καλοκαιρία λοιπόν θα έχουμε και σήμερα. Εντάξει, τώρα είναι λίγο πιο, να το πούμε, με ψυχρούλα. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 και γενικά έτσι περιμένουμε ηλιοφάνεια. Εμένα να σου πω, βέβαια, το παραδέχομαι αυτό, δεν μου αρέσει που τη μία κρυώνει και μετά ζεσταίνει και μετά λίγο φυσάει. Αυτό το φθινοπορεινό δεν το πολύ αγαπώ. Λοιπόν, μάλλον να μαρτύρουμε μαζί σου. Και τώρα βοήθεια, παιδιά, στο κλασικό ερώτημα που έχει κάποιο που έχει ξυπνήσει από νωρί αυτή την ώρα. Τι να φάμε? Για πείτε, πρωινό, θέλω ένα ωραίο θρεπτικό. Να πάμε πιο υγιεινά, να πάμε στα πιο κλασικά αγαπημένα. Για πείτε, έτσι εσείς τι έμπνευση έχετε. Συνεχίζουμε εννοείται με τέλεια τραγούδια. Θα ακούσουμε και Θοδωρή Φέρη. Τώρα όμως εξαίρεση και αναβίση δυνατά μέσα τώρα. Που αλλού εδώ στους 95,1.

Έτσι, ένα χογκορμί, Νίκος Οικονομόπουλος. Ανεφέρμα μαζί και αυτό το πρωινό. Εννοείται παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και που λες πάω σήμερα να πάρω το μετρό. Φυσικά ήταν πολύ χαλαρά, είχε λίγο κόσμο. Ανεβαίνουμε με το που ανεβαίνουμε. Μας λένε ότι στην επόμενη στάση πρέπει να κατέβετε. Οπότε κατεβαίνουμε. Μετά αρχίζει ο κόσμος να ρωτάει, γιατί ξέρετε, πολλοί θέλουν να πάνε και στο σταθμό των τρένων. Καταλαβαίνετε, ο χρόνος πίεζε. Λοιπόν, στην ώρα θα περιμένουμε, λέει, δεν ξέρουμε ακριβώς. Αρχίζω εκεί πέρα, καταλαβαίνετε λίγο, να ανησυχώ, γιατί και εγώ είχα να προλάβω μια εκπομπή τέλος πάντων. Πάλι καλά, δεν αργεί πολύ το τρένο, δηλαδή ήρθε μετά από 3-4 λεπτά. Άντε, λέω, εντάξει, ωραία, δεν θα αργήσω. Μπαίνουμε μέσα, με το που μπαίνουμε, μας ανακοινώνουν ότι θα κατέβουμε στην επόμενη στάση. Δηλαδή, βασικά μπήκαμε για μια στάση. Άλλο δεν πάει πολύ καλά το πράγμα. Κατεβαίνουμε λοιπόν για μία ακόμα φορά. Και μετά στη συνέχεια πάλι έχει μια μικρή σχετικά αναμονή, δηλαδή της τάξης των 5-6-7 λεπτών, που αυτά όμως είναι κρίσιμα λεπτά όταν καταλαβαίνεις είσαι λίγο με το ρολόι στο χέρι. Και παιδιά, έρχεται μετά και τρίτο τρένο και ανεβαίνουμε και μετά κάπως έτσι φτάσαμε, δηλαδή άρχισε να πηγαίνει πλέον προς τις πιο κεντρικές στάσεις, βλέπει πανεπιστήμια, Τριφάνεια, Αγία Σοφία και τα σχετικά. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί συνέβαινε όλο αυτό. Τι θέμα δηλαδή υπήρχε με τους σειρμούς και τέλος πάντων με τα τρένα. Παρ' όλα αυτά όμως μπορώ να πω ότι σίγουρα οι υπάλληλοι που ήταν εκεί, που ήταν και αρκετοί, ήταν όλοι πολύ έτσι, βοηθητικοί και προσπαθούσαν τέλος πάντων να μας οργανώσουν για να μην μπερδευτεί κανείς με τα διάφορα.

0: 15 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Να τα γυαλιά, σπάστε τα λοιπόν. Για Αναστασία, λίγο πριν τις 9 έδωσε παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή, τι κάνετε, ξυπνήσετε? Ξυπνάτε, άντε και ένα ξυπνητηράκι θα το βάλω τώρα. 9 παρα 5, καλούτσικη ώρα είναι. Να ξυπνήσεις, να δράξεις λοιπόν την Κυριακή σου, 69-82-951-951, το Viber, για να κάνεις την εμφάνισή σου λοιπόν και σήμερα να μου πεις πώς μου είσαι, πώς ξύπνησες, τι νέα, πώς τα πέρασες χθες και φυσικά ποια είναι τα πλάνα σου για σήμερα. Και κράτω τον αριθμό γιατί ξεκινάω ευθύς αμέσως το διαγωνισμό μου που έχει να κάνει με φανταστικό λοιπόν γεύμα. Να πάτε να περάσετε υπέροχα ένα γεύμα ή δείπνο. Εσύ δηλαδή θα επιλέξεις αν θα πας μεσημέρι βράδυ για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ στο εστιατόριο Πόρτα Ανοιχτή που βρίσκεται δυτικά στην Σταυρούπολη. Εκεί λοιπόν θα περάσει σίγουρα πολύ ωραία, θα βάζει ακόμα καλύτερα. Έχουν υπέροχο χώρο και σκεπαστή αυλή, έτσι κατά πράσινο κήπο και φυσικά μοναδικές γεύσεις και μια πολύ ωραία γενικώς ατμόσφαιρα. Είναι πολύ κοντά και στη Μονή Λαζαριστών. Το συγκεκριμένο λοιπόν εστιατόριο. Οπότε το θέλεις, το ξέρω ότι το θέλεις. Οπότε δοκίμασε την τύχη σου, γράψε μου τη λέξη γεύμα, ονοματεπώνυμο δεν το ξεχνάς, στο Viber η αποστολή στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι γιορτάζουν δύο παντρεμένα φίδια, Μιράντα?
3: Τι μπορεί να γιορτάζουν δύο παντρεμένα φίδια, βρεμάνο μου?
2: Την ερπέτειο του γάμου τους.
3: Ερπέτειο του γάμου.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα από τους αλλοιείς στην πλατεία Αριστοτέλους με βασικό τους αίτημα την επιδότηση του ναυτικού πετρελαίου. Καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα έως σήμερα το μεσημέρι και 7 μποφόρ. Βούλιαξαν τα Χανιά με 420 χιλιοστά βροχής. Εξασθενούν από το μεσημέρι και μετά τα έντονα φαινόμενα. Ρέθυμνο, σεισμός στο 4,1 Ρίχτερ. Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Λετωνία. Οι εκλογές έδειξαν πρωτιά για την Φιλοευρωπαϊκή Ενωμένη Λίστα. Αναζητείται κυβερνητική συνεργασία. Απόψε στις 10 παρατέταρτο η μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Γερμανία. Οι θύρες στην Τούμπα θα ανοίξουν 3 ώρες νωρίτερα. Έδρωσε καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια στην πόλη μας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 24. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

Όλα μαγικά, έτσι με Μιχάλη Χατζηγιάννη και ωραία διάθεση. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα μαζί. Τρία λεπτάκια μετά τις 9 από αλλού, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πρωινό σου κούμε τα πεντινάρια, τα κοκοράκια, τις κοτούλες και απ' όλα. Γιατί ναι, είμαι Μαρίνα Μαρτίδη και έχω έρθει να σε ξυπνήσω. Κυριακή θα μου πεις βέβαια, 4 του Οκτώβρη. Και η Κυριακή είναι μια μέρα που σου αξίζει να ξεκουραστείς παραπάνω και γενικά να κάνεις πράγματα που θα σε χαλαρώσουν και θα γεμίσουν τις μπαταρίες σου για να ξεκινήσει από αύριο μια ακόμα λοιπόν εβδομάδα. Τα φιλιά μου σε όλους σας, βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας. Χαμός με το διαγωνισμό λοιπόν για αυτό το πάρα πολύ ωραίο γεύμα που θα κληρώσω λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, εκεί δηλαδή 12 παρακάτι. Στην πόρτα ανοιχτή λοιπόν στη Σταυρούπολη που σε περιμένει να το γευτείς μαζί με ένα ακόμα άτομο. Αξίας 80 ευρώ κιόλας. 69-82-951-951 για να μου στείλεις κι εσύ την δική σου συμμετοχή. Και τώρα πριν τις επιτυχίες, για να δούμε, έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Κάτι παραπάνω γίνεται, αλλά μην φανταστείς. Χαλαρά με πολλά λάμδα λοιπόν μέσα είναι η κατάσταση και αυτή τη στιγμή. Λίγο στην Εθνική Αμήνη, λίγο εκεί που ψιλοκολλάει παραπάνω. Η Εγνατία και εκεί βλέπω κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια, αλλά όχι παιδιά κάτι που να προβληματίζει. Πάμε και περιφερειακά, όπου ήταν κλειστό στη νύχτα ο περιφερειακός, άνοιξε 5.30 το πρωί. Τώρα ένα κομμάτι παραμένει κλειστό. Θέμα όμως αποκίνηση δεν έχουμε. Έρχονται επιτυχίες όπως υποσχέθηκα. Τέλεια τα τραγούδια. Ναι, δεν υπερβάλλω. Και παιδιά, αυτό το γιατρικό από Δέσποινα ήταν πάρα πολύ αγαπημένο μου όταν είχε βγει τότε. Πότε, αρκετά παλιά. Πάμε να το ακούσουμε, να το θυμηθούμε μαζί.

0: 95,1.
1: Ευχαριστώ το Θεό.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Αθήνα μου, Αθήνα ακούει, η Αθήνα είναι κόσμος συντονισμένη. Εννοείται, για στείλτε μου μήνυμα, εσείς που μας ακούτε από την πρωτεύουσα, κοσμοράδιο.gr, φυσικά για να μας ακούς σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεσαι, είτε μένεις εκεί, είτε έχεις πάει για διακοπές, για ταξίδι. Καλημερούδια μου λέτε εδώ και μου στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες. Θέλω παιδιά και φωτογραφία, έτσι. Κάποια φωτογραφία από το μέρος που είστε. Για να δούμε τι ωραίο θα μου δείξετε και σήμερα. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο, σε λίγο έχω και πολύ ωραίο ζωδιακό. Εννοείται ότι τα λέμε κλασικά και στα social, έτσι και για μπες και τσέκαρε. Και έχω να σου πω ότι αύριο Δευτέρα έχεις όχι έναν, αλλά συν δύο λόγους να είσαι κόσμος συντονισμένος, γιατί έρχονται δύο καινούργια τραγούδια, παιδιά. Νέες μεταδόσεις αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο. Πέγκι Ζήνα, Έρωτας Μικρός είναι το νέο της τραγούδι, που εδώ λοιπόν θα τα ακούσεις πρώτος και καλύτερος. Και μετά Γιάννης Πλουταρχός με νέο και αυτό τραγούδι που λέγεται Η Καθημερινότητα. Λοιπόν, τις Πέγκες έτσι είναι δυναμικό, αισθαντικό, ρομαντικό, στο ίδιο περίπου ύφος και του Γιάννη Πλουταρχού. Είχαμε καιρό, παιδιά, να ακούσουμε καινούργια τραγούδια από αυτούς τους δύο καλλιτέχνες, ειδικά νομίζω από τον Πλουταρχό. Οπότε αύριο να σου έχω άλλους δύο λόγους για να είσαι εδώ από το πρωί. Φυσικά και τώρα δεν φεύγεις από την παρέα, σου φέρνω και το προτινόμενο τραγούδι εβδομάδας.
1: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Ζώζεφιν.
1: Τίτλος
4: Δαχτυλίδι.

Είναι παιδιά εξεπέραστη. Μία και μοναδική Νατάσα Θοδωρίδου, φορτηγό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου, καλή Κυριακή, παιδιά. Έτσι ξυπνάμε παρέα. Εμείς έχουμε ξυπνήσει δηλαδή από το πρωί. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Σας είπα πριν τι έγινε με το μετρό σήμερα που κατεβήκαμε, παιδιά, δύο φορές. Πηγαίναμε μια στάση, μας κατεβάζουν. Άλλη μια στάση μετά από λίγη ώρα σε άλλο τρένο, ξανά κάτω. Εν τέλει στο τρίτο τρένο, εκεί μια και χαλή, το βγάλαμε το δρομολόγιο. Λοιπόν, μου λέτε ότι δεν σας έχει τύχει κάτι τέτοιο. Σας έχει τύχει όμως να σε κατεβάσουν και μετά να έχει αναμονή για το επόμενο. Τέλος πάντων, να σε ελπίσουμε αυτά να μην συμβαίνουν γενικότερα και πόσο μάλλον συχνά. Γιατί η αλήθεια, παιδιά, το έχουμε αγαπήσει το μετρό. Εγώ δηλαδή το έχω αγαπήσει αλήθεια. Δηλαδή στα μάτια μου και η πόλη έχει αναβαθμιστεί μέσα από αυτό. Τέλος πάντων, βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας και να και ωραίες φωτογραφίες. Ο Βασίλης μου έστειλε φανταστική, παιδιά, φωτογραφία που μας ακούει από την λίμνη Βόλβης. Και πόσο όμορφα είναι και γαλήνια και ήρεμα τα νερά. Έτσι λοιπόν, αυτό θα ευχηθώ και σε εσένα, να έχεις μια πολύ ήρεμη έτσι σημερινή ημέρα με ωραίες εκπλήξεις, όμορφες στιγμές με τους δικούς σου αγαπημένους. Και τώρα φέρνω, παιδιά, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Όλοι έχουμε, νομίζω, το top 5 μας από τα τραγούδια του Μαζό που αγαπάμε να τα ακούμε ξανά και ξανά. Αυτό είναι ένα από τα δικά μου. Το απόψε θα σ' ονειρευτώ. Πάμε να τα ακούσουμε.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

Φυσικά μαζί, κόσμο συντονισμένοι στι επιτυχίε για ακόμα ένα πρωινό σου κου. Πρωινό λοιπόν Κυριακή σήμερα. Πολλά, πολλά φιλιά και τι καλημέρε μου σε όλου. Και τώρα να σου πω για κάτι πολύ σημαντικό που θα γίνει το επόμενο σου κου, δηλαδή 9 και 10 του Οκτώβρη, όπου υπάρχει τρόπο να προσφέρει και σε κάτι σημαντικό. Συγκεκριμένα, Παρασκευή 9 του μήνα, να σου πω ότι στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου, εκεί θα γίνει το πρόγραμμα εταιρική υπευθυνότητα All Win Care από τι 10 το πρωί ω τη 1 το μεσημέρι για εθελοντική αιμοδοσία αλλά και εγγραφή νέων εθελοντών. Δοτών μυελού των οστών. Αν λοιπόν σε βολεύει να πας εκεί για να συμμετέχεις σε ένα αποταθείο, ή μετά το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η δράση θα συνεχιστεί στη Νέα Παραλία πίσω από το Βασιλικό Θέατρο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η διαδικασία, να ξέρεις, είναι πολύ πιο απλή από αυτό το οποίο πιστεύεις. Μπορεί να συμμετέχει όποιος θέλει στην αιμοδοσία ή απλά να δώσει δείγμα σάλιου για να εγγραφεί στη βάση εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Φυσικά μπορείς να μάθεις περισσότερα κάνοντας κλικ και στο allwincare.blood.org. Συνεχίζουμε τώρα εμείς και για πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη με ένα σου βλέμμα δυνατά αμέσως τώρα εδώ στις 95 και 1.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πες μου τι ζητάς, Αντώνης Ρέμος. Λίγα λεπτάκια πριν το ρολόι δείξει 10 εδώ στην παρέα μας, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολλά πολλά πρωινά φιλιά σου στέλνω, όπου και να είσαι. Ελπίζω, παιδιά, όμορφα να ξεκινάει η σημερινή Κυριακή και για σένα. Λοιπόν, βοήθεια λίγο για το σημερινό αφιερωσέτο. Ποιο καλλιτέχνη λέτε να βάλουμε και μετά εσείς να επιλέξετε τραγούδι και να το αφιερώσετε. Ω γνωστό, τυχαία θα κάνουν την επιλογή. 12 παρατέταρτο θα την ακούσουμε μαζί να παίζει on air. Και τώρα, ήξερες αλήθεια εσύ πόσες φορές πρέπει το πρωί να πλένεις τα δόντια σου? Δεν πάει το μυαλό σου. Δεν φτάνει, σου λέει μία. Οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να τα πλένουμε μία φορά πριν φάμε το πρωινό μας, ούτως ώστε να καθαρίσει το στόμα από όλα αυτά που γινόντουσαν τη νύχτα, ξέρετε, που χοροπηδάνε τέλος πάντων τα μικρόβια και οι τεριδόνες. Και αφού τα βουρτσίσεις μία φορά, μετά τρως και μετά πρέπει να τα ξαναπλύνεις. Έτσι θεωρείται ότι το στόμα σου πραγματικά είναι στην απόλυτη top, την καλύτερη υγιεινή. Κάντο. Να πιστεύω ότι θα δούμε διαφορά αν τα βουρτίζουμε δύο φορές αντί για μία το πρωί. Εσύ εννοείται, μένεις την παρέα, γιατί εγώ επανέρχομαι δρυμύτερη σε πολύ πολύ λίγο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Το πρωινό σήμερα ήταν πιο ωραίο. Φθινοπορεινό ζεστούτσικο. Επιτέλους νιώθω ότι είναι λίγο σαν Σεπτέμβρη, σαν Οκτώβρη που έχει.
3: Το βράδυ πάντως δεν μπορείς να φύγεις να το βρεις στο μπαλκόνι. Πρέπει να βάλεις από πάνω και ένα φανελάκι. Από αφηγήσεις, όχι τώρα.
2: Ναι.
3: Δεν λέω κάτι που μου συμβαίνει.
2: Δεν ξέρω, ναι, βγαίνε κάποιο με το βρακί μόνο στο μπαλκόνι. Σε έκπληξη.
3: Αποκλείεται κανεί. Δεν έχει ξαναγίνει. Πλάκα μου κάνει. Παρακαλώ να περάσουν οι γείτονε.
2: Αν νιώθει κάποιο άνετα, οκ, ρε παιδί μου.
3: Πάρα πολύ άνετα νιώθω.
2: Δεν βρέχει.
3: Έχω τίποτα κλεμμένο.
2: Όχι καλέ, αλίμονο.
3: Τι, συγγνώμη, στην παραλία πώ γίνεται με το μαγιο, δεν κατάλαβα. Στο δικό μου το μπαλκόνι δεν μπορώ να βγω με το σοβρακό.
2: Εν τω μεταξύ και τα σοβρακά σου πλέον είναι μπουξεράκι δηλαδή.
3: Εγώ να το φτάνει.
2: Ναι, οπότε...
3: Μάνο, η σκελέα σου εσένα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 11 από το Λευκό Πύργο αρχίζει ο ποδηλατικός αγώνας ανάβασης των Χορτιάτη στη μνήμη του προπονητή και βετεράνου ποδηλάτη Αναστάσιου Παναγιωτίδη. Πεντέλη, μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού ανδρών που έπεσαν στον γκρεμό με αυτοκίνητό τους. Οι άνδρες κάλεσαν για βοήθεια μέσω του 112. Κρήτη, χωρίς νερό λόγω της κακοκαιρίας, 2.500 κάτοικοι. Οι καλλιέργειες πνίγηκαν στις λάσπες, πλημμύρες, εκενώσεις και απεγκλωβισμοί, ενώ 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς λόγω των ορμητικών νερών. Πανεπιστήμιο Κορνέλ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού φοιτήτριας από 7 άνδρες στην αδελφότητα. Λίγες ώρες πιο πριν από αυτή την καταγγελία είχε γίνει σύλληψη για ναρκωτικά στο σπίτι της αδελφότητας. Οι αθλητικές μεταδόσεις που ξεχωρίζουν σήμερα. Αναμέτρηση Ελλάδας-Γερμανίας για την 4η αγωνιστική του Nations League, ενώ θα δούμε επίσης και τους αγώνες Παναθηναϊκός Βίκος και Ηρακλής Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Έδρισε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη μας στους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 24. Η επόμενη ενημερωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Έτσι, ό,τι λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, βιογραφικό στο Κοσμοράδιο 95,1, 5 λεπτάκια μετά τις 10. Τι γίνεται, παιδιά, εκεί πέρα έξω, ξυπνάμε, ξυπνητήρι. Ναι, ξύπνα, σήκω να πάρεις το πρωινό σου και φυσικά να συντονιστείς εδώ στη μεγαλύτερη και καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Κοσμοράδιο 95,1, κοσμοράδιο.gr, για σένα που ακούς online, όπως ο φίλος Γιώργος που ακούει από Φραγκφούρτη και μου έστειλε φανταστική, υπέροχη φωτογραφία, έτσι που φαίνεται και όλο το ποτάμι. Καλό καιρό σας κάνει και εκεί, μήπως έχει κρύο. Επίσης έχω φωτογραφία και από Αθήνα που μου έχετε στείλει, ποιος άλλος με έστειλε πιο πριν, και από Λίμνη Βόλβης εννοείται, έχω φωτογραφία και από Ιωάννινα. Τέλεια, πολύ χαίρομαι που η παρέα είναι γενικώς all over. Μαρίνα Μαρτίδου, μέχρι τις 12, παιδιά. Θα τα λέμε και σήμερα, εννοείται, με κέφι, με ωραία διάθεση, γιατί έτσι αυτή η μέρα πρέπει να είναι σίγουρα ξεχωριστή. Αλήθεια, έχετε κάποιο πλάνο? Για πείτε μου, δώστε καμιά ιδέα. Για την ώρα, εγώ θα σου πω αν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Που, παιδιά, εντάξει, καλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή, συνεχίζουμε χαλαρά, χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Δεν μου δείχνει κάτι πολύ ανησυχητικό ο χάρτης. Δηλαδή, λίγο εκεί στα Φανάρια στην Όλγα, λίγο η Αγγελάκη πιο πολύ. Μπαίνοντας στο κέντρο, λίγο κίνηση θα έχουμε παραπάνω στην Μίκη Θεοδωράκη και στην 26 Οκτωβρίου. Αλλά όχι κάτι φοβερό. Πάμε και περιφερειακά. Ένα μέρος παραμένει κλειστό για το flyover. Όμως, κατά τα άλλα, ούτε και εκεί έχουμε κάτι να μας προβληματίζει. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες, βάλε ένταση. Έρχονται τέλεια τραγούδια. Νίκος Βέρτης, Γιώργος Μενιθιάτης, Μιχάλης Ατζηγιάννης, τώρα όμως η Ρία. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, εσείς που δεν εγκρίνετε.

0: Ζήνα και Μπέγκι Ζήνα. Το θυμηθήκαμε φυσικά εδώ μαζί στα Κοσμοράδιο 95,1 και από αύριο ακούμε Μπέγκι Ζήνα σε νέο τραγούδι που είναι έτσι σύγχρονο, λαϊκό. Να σου πω ότι ο Γιώργος Σαμπάνης υπογράφει τη μουσική και στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Και φυσικά το περιμένουμε να το ακούσουμε πώς και πώς αποκλειστικά. Σου λέει έχει δυναμισμό και συνέστημα. Λέγεται Έρωτας Μικρός. Από αύριο λοιπόν Δευτέρα εδώ Κοσμοσυντονίσου για να το ακούσεις αυτό εννοείται πρώτος. Τα φιλιά μου σε όλους σας, ένα που τώρα ξυπνάς, ένα που μου στέλνεις μήνυμα και φωτογραφία παρακαλώ μου έστειλε η Γεωργία από τη Φύρτη. Εδώ ναι, όντως θέλει να πούμε πολλά γιατί έχει παιδιά φουλ ομίχλη και από ό,τι μου γράφεις και κρύο. Πιάσανε νωρίς έτσι σε εσάς τα κρύα, αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα Κυριακή 4 του Οκτώβρη, να σου πω ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων, μια μέρα η οποία πρωτοθεσπίστηκε να γιορτάζεται από το 1931 με έναν στόχο να υπάρξει ευαισθητοποίηση του κοινού και των ειδικών για τα είδη τα οποία είναι υπό εξαφάνιση. Και από τότε η γιορτή αυτή φυσικά διευρύθηκε και περιλαμβάνει και όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου. Άρα, όποιο έχει σήμερα σκυλάκι, γατάκι, κάποιο pet τέλος πάντων, ναι, γιορτάζεται, οπότε να το χαρείτε. Λοιπόν, μένει εννοείται εδώ, επανέρχομαι.
1: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.

Ναι, από τα ίδια. Μιχάλης Τζιγιάννης, έτσι το θυμηθήκαμε και αυτό. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην παρέα. Να βάλω ένα ακόμα ξυπνητήριας, βάλω. Έτσι να βάλω και σε σένα που χουζουρεύεις, που ζωστές το ξενύχτησες, λέω εγώ τώρα, και γι' αυτό ακόμα δεν έχεις γρυπνήσει. Εδώ βλέπω και τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην Στέλλα. Εδώ η Κατερίνα μου στέλνει τα φιλιά της από τα Γιάννητσα. Εδώ είναι και ο Παύλος, ο οποίος μου δείχνει το πρωινό του. Τι είναι αυτό, είναι αυγά. Αυγά όμως, αυτά τα scrambled. Ωραίο, ωραίο. Σου λέει τα αυγά είναι, παιδιά, το πρωινό, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω οι διατροφολόγοι υποστηρίζουν πολύ. Γιατί είναι αυτό το οποίο σου δίνει και την πρωτεΐνη και σου δίνει τις καλές θερμίδες που θα σε κρατήσουν να μην πεινάσεις ξανά άμεσα. Εγώ πάλι την μπουγάτσουλα μου έφαγα. Α, παιδιά, δεν ξέρω. Σουκού, ίσον μπουγάτσα για μένα. Έτσι πάει λοιπόν. Με ένα μαρτίδο μαζί σου, μαζί θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να σου πω και για το διαγωνισμό, αν δεν τον άκουσε, έχω γεύμα ή δείπνο, εσύ θα αποφασίσει τι ώρα θα πας. Αξία 80 ευρώ για δύο άτομα στο εστιατόριο Πόρτα Ανοιχτή στη Σταυρούπολη. Εκεί λοιπόν θα περάσεις πολύ όμορφα. Έχουν και καταπράσινο κήπο, έχουν και φανταστικές γεύσεις, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Οπότε να σου το κερνάμε. Τέλειο δώρο με αγάπη από το Κοσμοράδιο. Οπότε γράψε μου και εσύ τη λέξη γεύμα, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6982 951 951.

τι τραγούδι, τι καλλιτέχνη. Ώρες μικρές από τον Γιώργο Μαζονάκη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Βλέπω, παιδιά, και το Voice χθες που φυσικά ήταν αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη και την πραγματικά πολύ τεράστια καριέρα του. Που φυσικά όλοι συγκινήθηκαν πάρα πολύ. Ερμήνευσαν πολλές από τις τεράστιες λοιπόν επιτυχίες τους. Ήταν λογικό να υπάρχει έτσι φορτισμένο κλίμα. Θα μας λείψει πάρα πολύ αυτός ο καλλιτέχνης. Νομίζω σε όλους θα πάρει πολύ καιρό να συνειδητοποιήσουμε ακριβώς τι έγινε. Βασικά βλέπω ότι πήγε και πολύ καλά και το σοου αυτό καθ' αυτό. Της άρρωσε στην τηλεθέαση το αφιέρωμα λοιπόν στο Γιώργο Μαζονάκη και στο νεανικό κοινό. Αναμενόμενο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε λίγο έχω βάλει Νατάσα Θοδωρίδου. Έρχεται και το καινούργιο ντουέτο με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο, που εδώ το άκουσε σε πρώτη μετάβαση. Τώρα όμως για να ακούσουμε αυτό. Μπράβο.

0: 5 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

μεγάλες επιτυχίες παίζουν εδώ, αυτός τον Απόν με τα προβλήματα στο Κοσμοράδιο 95,1. Τώρα, σε αν έχεις κάποιο οποιοδήποτε πρόβλημα, εύχομαι να μην είναι κάτι εννοείται σοβαρό και φυσικά τσακ τουκ να το ξεπεράσεις, να το λύσεις. Και αν δεν είναι πολύ σοβαρό, ξέρεις, μετά ξενιέται και από μόνο του. Λοιπόν, εδώ βλέπω και τα μηνύματά σας. Καλημέρα σε όλους μας. Ακούτε και από τον Εύρο. Από Καβάλα μου έχετε στείλει. Εννοείται Χαλκιδική, πάντα κοσμοσυντονισμένη. Στην ίδια εννοείται συχνότητα. Ελπίζω να είστε καλά και να σου πω ότι πρέπει να τσεκάρεις το Instagram του Κοσμοράδιο και για να δεις όλα αυτά που ανεβάζουμε. Αλλά και γιατί στα Instagram stories έχω ανεβάσει το σημερινό αφιεροσέτο, το οποίο είναι αφιερωμένο στην Μπέγκιζίνα. Μπέγκιζίνα που αύριο επιστρέφει με καινούριο τραγούδι που λέγεται Έρωτας Μικρό. Όμως είχε πει πολλά και ωραία η Πέγγι. Οπότε, αν θέλεις κάποιον να το θυμηθούμε, να παίξει ο νέαρ και εννοείται να το αφιερώσεις, γράψτε το μου εκεί στο κουτάκι. Τυχαία, εγώ θα κάνω την επιλογή και 12 παρατέταρτο θα το ακούσουμε μαζί να παίζει στον αέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Stashing ή αλλιώς pocketing. Το stash θέλει παχύς, μας τα λέγανε στα αγγλικά. Stashing. Stashing.
2: Το pocketing το είχαμε πει νομίζω σε αυτές τις
3: ξεκινώ το πανεπιστήμιο σχέσιο που είχαμε.
1: Και αυτό, σημάδια ίσως βιώνετε stashing.
3: Μάλιστα.
1: Είναι, δεν σας έχει συστήσει σε φίλους ή οικογένεια παρότι βγαίνετε μήνες.
3: Μάλιστα.
1: Δεν βγαίνετε μαζί φωτογραφίες. Καλά, να τις δημοσιεύσει κιόλας.
3: Αλλά δεν υπάρχουν καν αποδεικτικά στοιχεία.
1: Δεν βρίσκεστε μαζί σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, σε κάποιο party event, σε ένα κάλεσμα που θα είναι και φίλοι και γνωστοί.
3: Τίποτα ποτέ.
1: Και φυσικά μια ασάφεια
3: σαλούρα
1: στα social.
3: Ναι,
1: ναι.
3: Θυμάστε παλιά που βάζαμε στο Facebook in a relationship και ήταν σαν να παντρευτήκαμε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan The Urban Theater.

0: Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα από τους αλληλείς στην πλατεία Αριστοτέλους. Βασικό τους αίτημα, η επιδότηση του ναυτικού πετρελαίου. Κρίση στους πληγέντες στην Κρήτη, αλλά και στα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση και στα 52 χρόνια που κλείνει σήμερα η ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανασκόπηση. Καβάλα, τροχαίο σημειώθηκε χθες όταν ο οδηγός μηχανής συγκρούστηκε σφοδρά με αναβάτη ηλεκτρικού πατινιού. Δυστυχώς και οι δύο άνδρες υπέκυψαν στα τραύματά τους. Μασαχουσέτη, βρέθηκαν συντρίμια του αεροπλάνου που χάθηκε χθες όταν πετούσε πάνω από τις Βερμούδες. Είχε ως προορισμό τη Βοστόνη. Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, ενώ στο μπάσκετ θα δούμε τους αγώνες Παναθηναϊκός Βίκος και Ηρακλής Ολυμπιακός. Έδριο καιρό με ηλιοφάνεια σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 24. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ανεβαίνουμε μαζί εδώ, εννοείται, στο Κοσμοράδιο 95,1. 4 λεπτά και μετά τις 11. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα στο Βασίλη Παπαβασιλείου.
1: Καλημέρα, με έπιασε πάνω στο φαγητό.
0: Έτσι, στην μπουκιά. Λοιπόν, έτσι, ένα καλό πρωινό. Τι τρώει ο Βασίλης, το στάξι, σαντιτσάκι.
1: Τρώω προσούτο με μοτσαρέλα.
0: Άμαστε, παιδιά, το προσούτο ξέρω ότι είναι από τα πολύ καλά αλαντικά. Γιατί ξέρεις, τα αλαντικά δεν είναι να τα τρως πολύ και συχνά. Το προσούτο όμως εξαιρείται. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, εγώ είμαι η Μαρίνα Μαρτίδου. Άλλη μια ώρα, παιδιά, έχουμε μαζί. Σας στέλνω εδώ, δυναμίτες. Να περάσουμε φανταστικά. Συνεχίζετε ο διαγωνισμός, λοιπόν, για το γεύμα για δύο άτομα αξίας, παρακαλώ, 80 ευρώ στην πόρτα ανοιχτή στη Σταυροπόλη. Οπότε στείλε μου το μήνυμά σου στο Viber 6982-951-951 για να πάρεις μέρος. Σου φέρνω επιτυχίες, πρώτα όμως για να δούμε τι παίζει έξω. Έχει κίνηση. Λοιπόν, καλούτσικα παιδιά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν βλέπω έτσι κάτι να με προβληματίζει. Λίγο εκεί οι ανατολικά εθνικές αντιστάσεις, τα φανάρια, μικροκαφυστερήσεις. Πάμε λίγο πιο χαμηλά, λίγο εκεί στην Όλγας, αλλά όχι κάτι φοβερό. Και το κέντρο γενικά με καλές ταχύτητες. Λίγο πιο πολύ εκεί στην Πλατεία Δημοκρατίας, στην Μίκη Θεοδωράκη, Λαγκαδά. Βλέπω λίγο περισσότερο αυτοκίνητα και περιφερειακά είμαστε OK, χωρίς κάποιο θέμα. Λοιπόν, φύγαμε να περάσουμε όμορφα. Βαλένταση, και αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος. Νομίζω σε ένα από τα κορυφαία του τραγούδια. Έκρυψα το πρόσωπό μου.

0: Υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Θεός, τι ωραίο τραγούδι από τον Νίνα στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους, την καλημέρα μου, σαν έτσι που ξυπνάς τελευταίος, άντε μεσημέριασε. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα χαμός θα γίνει πάλι, γιατί πρέπει η εθνική μας να κλειδώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Nations League. Κόντρα στη Γερμανία, στην Τούμπα θα γίνει ο αγώνας. Τρεις ώρες νωρίτερα θα ανοίξουν οι πύλες, σου λέει, γιατί είναι βασικό ο κόσμος έτσι να φτάσει από νωρίς να τακτοποιηθεί. Βλέπω εδώ και μηνύματα, μου στέλνετε από Εύρο σήμερα πολλά μηνύματα. Εδώ μου στέλνετε από Κέρκυρα. Α, και τώρα που λέμε Κέρκυρα. Παιδιά, διάβασα εδώ μία συγκεκριμένη λοιπόν έρευνα, η οποία μας λέει τις πιο βροχερές πόλεις της Ελλάδας. Και νούμερο ένα, ετήσια δηλαδή στις βροχοπτώσεις, είναι η Κέρκυρα. Άκου να δεις που δεν το είχα εγώ στην Κέρκυρα. Ξέρεις, τα νησιά τα συνδυάζουμε πάντοτε, ούτως ή άλλως με καλοκαίρια. Νούμερο 2 στη βροχή είναι τα Ιωάννινα, μετά πάει Ζάκυνθος, Καλαμάτα και Σάμος. Εκεί δηλαδή σου λέει φουλ βροχή. Δες το αναλυτικά αν θέλεις, κάνοντας και ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, στο site μας που έχει τα πάντα όλα για να ενημερώνεσαι. Και φυσικά μένεις εδώ, επιστρέφω ενώ θα ακούσουμε και το top 5 αυτής της εβδομάδας.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Με μια

Γρανίτα λεμόνι και μασό στο Κοσμοράδιο 95,1 και πόσο θυμίζει καλοκαίρι αυτό το τραγούδι. Συμφωνείς. Λοιπόν, Μάνο Μαρτίδου, μαζί σου, παιδιά, ωραία Κυριακή. Λοιπόν, σήμερα με ήλιο στη Θεσσαλονίκη μας, μεγάλο φελίσιο σου στέλνω όπου και να είσαι και φυσικά την καλημέρα μου. Σε λίγο έχουμε επικυζήνα στο σημερινό αφιέρωσέ το. Αν δεν έχεις βάλει τη δική σου επιλογή, Παύλα, αφιέρωση, για τσέκαρε, σε παρακαλώ, και κάτω τώρα στα Instagram stories του Κοσμοράδιο. Λοιπόν, και σου έχω και ζωδιακό, γιατί είναι, λέει, τρία ζώδια που με τη σελήνη που γίνεται σήμερα στο Λέοντα θα προσελκύσουν οικονομική επιτυχία. Δηλαδή, γενικότερα θα υπάρξει μια αυθονία στο κομμάτι αυτό. Αλλά πέρα από τα οικονομικά, αυτά τα τρία ζώδια αφήνουν, σου λέει, πίσω τους ανασφάλειες και μπαίνουν σε μια περίοδο όπου θα κυριαρχήσουν η αυτοπεποίθηση, η θετική σκέψη και η πίστη ότι θα τα πας καλά, ότι έχεις δυνατότητες. Λοιπόν, ποια είναι? Λέοντες, τοξότες και ψαράκια. Χαίρομαι για εσάς που είστε μέσα, λοιπόν, σε αυτά τα τρία τυχερά ζώδια. Εντάξει, εμένα ο οροσκόπος μου είναι μέσα. Λέτε, πιάνει και ο οροσκόπος. Τώρα φέρνω την απόλυτη. Αναβυσσή. Αιγαίο, δυνατά, παίζει φυσικά από αλλού. Εδώ, στο 95,1.

0: Αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου, λοιπόν, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους. Βλέπω εδώ πέρα τι γίνεται με το σημερινό αφιέρωσε το Peggy Zina, η οποία έρχεται αύριο στο Κοσμοράδιο αποκλειστικά. Με καινούριο τραγούδι, το οποίο εννοείται θα κοσμοσυντονιστείς για να το ακούσεις πρώτος και καλύτερος. Όμως τώρα στα δικά μας, γιατί επιλέξατε κάποιες από τις προηγούμενες επιτυχίες της και υπήρξε έτσι ένα δίλημα, όχι αστεία. Λοιπόν, το Έλα Νύχτα όμως τελικά θα παίξει, γιατί όντως είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Το υπογράφουν ο Δημήτρης Κοριαλάς στη μουσική και η Βίκη Γεωρθόδωρου στους στίχους και φυσικά το έχει ερμηνεύσει μαγικά το 2001 η Peggy Zina. Είναι το σημερινό αφιέρωσα το. Για πάμε να τα ακούσουμε μαζί.
1: Σε θέλω τόσο, όμως δικαίωμα δεν έχω να σε δω. Απλά να τρέξω, να σου φωνάξω.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτες,

0: Πόσο μας αρέσει αυτό το τραγούδι, αυτά τα χιλιά live εκτέλεση. Νίκος Απέργης για ένα πολύ ωραίο φινάλε. Λοιπόν, εδώ στο πρωινό σου κου, λίγα λεπτάκια πριν τις 12. Καλέ, τι γρήγορα που πέρασε σήμερα η ώρα, εσύ το κατάλαβες. Λοιπόν, χαμούλης και με το διαγωνισμό για το γεύμα. Τώρα περιμένετε γιατί θα γίνει η αποστολή του μηνύματος στον στην τυχερή που κληρώθηκε. Βασίλη μου, είσαι έτοιμος?
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα θύματα από το Αιγαίο.
0: Είναι πανέτοιμος, παιδιά, και όχι μόνο για εκπομπή και για τραγούδι κανονικό.
1: Έτσι όπως το είπες, δεν είναι μόνο για εκπομπή, είναι για όλα. Είναι έτοιμος για όλα.
0: Τελίτσες.
1: Είμαι έτοιμος να σου πω, ξέρεις τι θέλω να κάνω τώρα. Θα ήθελα να είμαι σε ένα γήπεδο και να βάλω μια γκολάρα.
0: Δεν υπάρχει τοποθέτηση προϊόντος εδώ, να ξέρετε. Απλά είναι κάτι μεταξύ μας, inside jokes και κάπως έτσι. Λοιπόν, εγώ είμαι ένα Μαρτίδου. Το κλείσαμε το τετραωράκι μας. Ευχαριστώ και την παρέα για τα μηνύματα. Και μένεις εδώ στο Βασίλη Παπασιλείου που βλέπεις. Έχει έρθει με πολλά κέφια, με πειράζει, αλλά ξέρω εγώ τι θα κάνω. Το ετοιμάζω. Το διπλό το τόλουμπο εγώ ετοιμάζω σε λίγο. Κοίνα εδώ. Έχω και ταλέντα, ακριβά.
1: Όχι, σε παρακαλώ. Δεν θέλω ούτε τόλου ούτε άξελ, τίποτα.
0: Παιδιά, βρήκα το ευαίσθητο σημείο.
1: Κάτσε φρόνι.
0: Αυτό είναι μείον του. Λοιπόν, εδώ θα μείνετε μέχρι τις 4 με την καλύτερη παρέα on air και φυσικά εμείς μαζί. Τα λέμε με το καλό το ερχόμενο Σαββατάκι, ναι, από τις 8 θα έρθω να σε ξυπνήσω. Τα φιλιά μου, να έχεις μια τέλεια Κυριακή και ακόμα μια πιο υπέροχη εβδομάδα από αύριο. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει ακόμα στο Facebook.
2: Υπάρχει. Υπάρχει και το POK.
1: Έλα ρε.
2: Θες να πω να σε κάνω τώρα. Με έκανε προχθές.
3: Έλα ρε. Πριν κάνει μήνες σου έχει κάνει.
2: Μου ξανά έκανε και προχθές.
1: Γιατί.
2: Έτσι. Έχει δει. Τον έδωσε.
3: Έχουν και αυτά τα post που έχουν την κοινή τουαλέτα με δύο λεκάνες που είναι και αυτά τα ζευγάρια.
2: Τι λέει.
1: Εγώ στο Facebook οριακά μπορώ να βρω πότε έχει γενέθλια κάποιος.

0: Θα βρω πώς κάνει poke. Αλήθεια.
1: Λοιπόν, μπαίνω στο προφίλ.
0: Συγχαρητήρια.
1: Πατάω τις τρεις τελίτσες.
0: Είναι τόσο εύκολο.
1: Εκεί είναι.
0: Α, μην με πρίξει τα poke, σε παρακαλώ.
1: Τώρα δεν αρέσει να σου κάνω 10.
0: Δεν είναι εκεί.
2: Και εγώ μαζί.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
3: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: πάρες απόψε, δεν θα θέλα να πει.
1: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 41χρονος διακινητής μεταναστών στην Εθνική Οδό Στερών Θεσσαλονίκης. Έκρυβε ανηλίκους στο Port Bagaz. Κρήτη. Πλημμύρες και κατολισθήσεις γονατίζουν το νησί. Το 112 ήχησε και πάλι για περιορισμό στην Ιεράπετρα. Ανυπολόγιστες οι ζημιές, έχουν καταστραφεί καλλιέργειες ενώ πνίγηκαν στη λάσπη σπίτια και επιχειρήσεις. Νέα Ιωνία. Στο νοσοκομείο. Η οδηγός ταξί μετά από επίθεση πελάτη που τη δάγκωσε το αυτί και το έκοψε, ενώ 35χρονος δράστης συνελήφθη. Το ΡΙΑΤ χαρακτηρίζει ψευδείς τους ισχυρισμούς των Χούθη ότι έπληξαν εγκατάσταση της Αράμκο στην πρωτεύουσα. Απόψε στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα φιλοξενεί τη Γερμανία στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας. Ηλιοφάνεια σήμερα στην πόλη μας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 24. Η επόμενη ενημερωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κορυφή του Λευκού Πύργου
3: για όλο το πλανήτη.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1.
3: Στο ίντερνετ.
2: Κοσμοράδιο.gr.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε? Είναι μια καταπληκτική Κυριακή σήμερα. Πώς το λέγε η Αλίκη, ωραία που είναι η Κυριακή. Η μανά ήταν πιο μεγάλη, γιατί περνάει γρήγορα και αργεί να έρθει άλλη. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 4, όπως κάθε σουκού. Θα περάσουμε καταπληκτικά, σου το υπογράφω. Έχω επιλέξει την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς αυτό μέσω του 6982951. 951. Λοιπόν, με ακούτε μάλλον να γελάω. Έχω τη Μαρίνα εδώ, μου κάνει διάφορα. Περνάει με το ακουστικό. Λοιπόν, φύγε από εδώ, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, όμως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό. Όλα είναι ήσυχα. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Δυναμώνουμε την ένταση. Έρχεται αγαπημένη και την Γαρμπή και φυσικά υποσυνείδητο στους 95,1. Φυσικά.

0: Έχω την αίσθηση ότι αν αυτό το κομμάτι πήγαινε Eurovision θα έπαιρνε το πρώτο βραβείο από τα αποδετήρια που λέμε. Ελένη Φουρέρα λοιπόν και Τζάκι Ω εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα για ακόμη μια φορά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μου απολαμβάνετε και φυσικά μέσω του www.cosmoradio.gr. Αν τώρα θέλεις να μου στείλεις μήνυμα, να μου πεις μια καλησπέρα, να μου πεις πώς είσαι, ποια είναι η διάθεσή σου, ποια είναι τα κυριακάτικα σου σχέδια ή ακόμη και για να ζητήσεις τραγούδι φυσικά, μπορείς να το κάνεις σε όλα τα social του σταθμού. facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951 στο Facebook. Στο Instagram μας βρίσκεις σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982 951 951.
1: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κωνσταντίνος Αργυρός, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook. Έτσι, για να δούμε λίγο την γνώμη σας για μια ταινία του ελληνικού κινηματογράφου. Λοιπόν, η ερώτηση είναι: ποια κατά τη γνώμη σου είναι η πιο αδιάφορη, παύλα κακή ταινία του ελληνικού κινηματογράφου? Γράψτε μου λοιπόν ελεύθερα. Μπες στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Βρες την ανάρτηση και απάντησέ μου. Προς το παρόν, πάμε να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Εγώ, εσείς και η Καταρίνα Λιόλιου στους 95,1.

Δες την απαντή εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για τη σημερινή μέρα. Σήμερα λοιπόν είναι η Κυριακή 4 του Οκτώβρη. Είναι η 277η ημέρα του χρόνου. Γιορτάζει ο Ιερόθεος και η Ιεροθέα. Χρόνια τους πολλά λοιπόν. Όσον αφορά τις επετείους και τις λίπες γιορτές, είναι Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος, Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Χρόνια πολλά λοιπόν στους αγαπημένους μας φίλους. Εθνική ημέρα διαστημικών δυνάμεων στις ΗΠΑ. Εθνική ημέρα ρολών σφολιάτας με κανέλα στη Σουηδία. Πολύ νόστιμα. Ημέρα ειρήνης και συμφιλίωσης στη Μοζαμβίκη. Και επίσης στις ΗΠΑ είναι Εθνική ημέρα βότκας και Εθνική ημέρα τάκος. Επίσης πολύ νόστιμα. Πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται Αντώνης Ρέμος στους 95,1. Φυσικά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πεγκιζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Πεγκιζίνα. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

0: μας αρέσει πάρα πολύ είναι Τάσα Θεοδωρίδου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θέλω πολλά φιλιά στη Δέσποινα, όπως επίσης και στην Έφη και στη Βασιλική. Η Βασιλική μας ζήτησε σάκι ρουβά, κάτι θα κάνουμε σε πάρα πολύ λίγο. Επίσης, μια καλησπέρα γλυκιά στη Μαρία, η οποία αυτή την ώρα λέει κάνει μπάνιο στην Περαία, στη θάλασσα. Μάλιστα. Εντάξει, δεν έχει και πάρα πολύ κρύο, αλλά ούτε και πάρα πολύ ζέστη. Νομίζω ότι πολύ καλά κάνεις που κάνεις μπανάκι εκεί, έτσι λίγο για να χαλαρώσεις. Και μπορώ να πω, τολμώ να πω μάλλον, ότι ζηλεύω. Θα ήθελα και εγώ να είμαι εκεί. Λοιπόν, να περάσεις καταπληκτικά και να είσαι φυσικά πάντα συντονισμένη εδώ, στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σήμερα θέλουμε να μάθουμε έτσι στο ενδεχόμενο που η σχέση σας έχει κρατημένα κάποια αναμνηστικά και δώρα από πρώην. Πώς αντιδράτε?
3: Το τι έχει κάνει πριν από μένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου, λέει η Ευαγγελία.
4: Μια σωστή όμω.
3: Δεν συνάξει να στα φίλια.
2: Τα κρατάει και μετά από σένα όμω.
3: Συνειδητοποιημένα. Παιδιά, εντάξει, μπορεί να είναι κάποια πράγματα. Τα έχει έτσι χρηστικά. Πώς το λένε, ρε παιδί?
4: Έχει πάρει δύο-τρία.
2: Ένα σουρωτήρι για μακαρόνια.
3: Ναι.
2: Ωραία.
3: Δεν είναι πράγμα.
2: Το πετάξει.
4: Ένα υπολογιστή μπορεί να σου έχει πάρει. Τι θα το πετάξει?
2: Ένα αυτοκίνητο.
4: Ένα αυτό.
2: Ένα διαμέρισμα.
4: Όχι, ψάχνεις να το βρεις για να τα φτιάξετε μαζί.
3: Ο Παναγιώτης πάλι από την άλλη τα πουλάει στο μοναστηράκι για την ακρίβεια γράφει.
2: Είναι μακριά το μοναστηράκι.
3: Θα πάει και ταξίδι. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο, τύπου, ναι.
2: Τα παλιά τζίδικα πάνω στο...
3: Ναι, ναι.
2: Τέτοιο, όπως το λένε, το...
3: Ναι, εδώ, τριγύρω.
2: Εκεί,
4: σε αυτό, εκεί.
2: Πώς λέγεται, ρε παιδιά?
4: Σου αυτό,
2: στο λαθό. Το Big Bazaar, είναι στο καλό.
3: Πάντως ο Τάσος, παιδιά, λέει το καλύτερο. Λέει, κάνεις καλύτερα δώρα από τον πρώην, έτσι ώστε να ξεχάσει ακόμα και που τα έχει βάλει.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Στον έλεγχο και των 11 θεραπευτηρίων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, προχωράει ο ΕΟΠΗ μετά τα ευρήματα σχετικά με την συνταγογράφηση φαρμάκων στην κλινική όπου πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

0: Αθηνά. Με αφετηρία των πεδίων του Άρεως, χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών σήμερα το πρωί ένωσαν τις δυνάμεις τους για την 18η διοργάνωση του μαραθωνίου για τον καρκίνο του μαστού με τίτλο Greece Race for the Cure. Στους πληγέντες στην Κρήτη, στα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση, αλλά και στα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Μέση Ανατολή. Τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν μέχρι να εκπληρωθούν οι 7 όροι μας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει η αναμέτρηση Ελλάδα-Γερμανία για την 4η αγωνιστική του Nations League στις 10 παρατέταρτο, ενώ στο μπάσκετ θα δούμε τους αγώνες Παναθηναϊκός Βίκος και Ηρακλής Ολυμπιακός. Έδειξε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Μόνο.
1: Φίτ του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κουρασμένα.
1: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα. Ανεβαίνουμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και κάπως έτσι λίγο μετά τη μία ξεκινάει και η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπάρας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 4 όπως κάθε σουκού από τις 12. Γεια σου Θανάση, γεια σου Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας, παιδιά. Ανταποδίδω να είτε διπλά, τριπλά και εκατονταπλάσια. Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε την εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, για την οποία δεν έχω να σου πω κάτι φοβερό και τρομερό. Τα βλέπω όλα ήσυχα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα συμφόρησης, παύλα καθυστέρησης. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού. Περιμένει τις δικές σου αφιερώσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλεις να μου πεις. Πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται καταπληκτική συνεργασία η Βιαδάμου και Σταβέντο εδώ στο Κοσμοράδιο 95 και 1. Φυσικά.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ξέρει να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έτσι λοιπόν στις 9 και 10 Οκτώβρη το All Win Care μας καλεί να το κάνουμε ξανά. Παρασκευή 9 του μήνα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care σε περιμένει στην Πολυτεχνική Σχολή του Άπη Θήτα για να προσφέρεις αίμα ή με ένα απλό δείγμα σάλιου να εγγραφείς ως εθελοντής δότης μυελού των οστών και ίσως μια μέρα να γίνεις και εσύ η ελπίδα που περιμένει ένας ασθενής. Σάββατο 10 Οκτώβρη από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα η δράση συνεχίζεται στη Νέα Παραλία στην πίσω πλευρά του Βασιλικού Θεάτρου. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα τώρα στη διάρκεια της οποίας θα μάθουμε ποιο είναι το τραγούδι της εβδομάδας στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Ζώζεφιν.
2: Τίτλος
1: Δαχτυλίδι.

κανείς να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

Στέλιος Δράκος, μας αρέσει πολύ εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Λοιπόν, έχω αποφασίσει για τον εαυτό μου ότι κάποια social, TikTok και λοιπά μου κάνουν πολύ πολύ κακό. Και θα εξηγήσω αμέσως το γιατί. Ανοίγω που λέει το TikTok να χαζέψω σε διάφορες ώρες και στιγμές της μέρας και παθαίνω κατάθλιψη. Γιατί θα μου πεις? Γιατί βλέπω πάρα πολύ πλούτο. Πολύ, πολύ. Όλοι είναι πλούσιοι. Ή οι περισσότεροι τέλος πάντων. Unboxing, ανοίγουν κάτι πανάκριβα δώρα από brands, τώρα να μην τα πω, τα ξέρετε όλοι. Όχι πανάκριβα κινητά, όχι τσάντες, όχι ρούχα. Ο άλλος κάνει get ready with me, ελάτε να ντυθούμε μαζί, και φοράει ό,τι πιο ακριβό υπάρχει στον πλανήτη. Η άλλη κάνει unboxing μια τσάντα που της πήρε μια φίλη της, η οποία κάνει πάνω από 3.000 ευρώ. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ, ας πούμε, βλέποντας τα αυτά, δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Λέω, εντάξει, εγώ έχω μείνει με λίγα λεφτά να περάσει ο μήνας, με πάρα πολύ λίγα, στα τέλη του μήνα, και τι θα κάνω, δεν ξέρω πώς θα αντέξω. Δηλαδή, να πηδήξω το παράθυρο, είμαι πάρα πολύ φτωχός, είμαι μίζερος, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Συμφωνείτε σε όλο αυτό? Σας έχει συμβεί? Το έχετε νιώσει? Πείτε μου λίγο στο Viber τη γνώμη σας, να το συζητήσουμε λίγο. 6982 951 951.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές.

Νίκος Βέρτης, να πω μια καλησπέρα στην Αριστεία που μου λέει: έχεις δίκιο, λέει Μπιλάκο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επίδειξη πλούτου, κυρίως στο TikTok και γενικότερα στα social. Με όλα αυτά τα unboxing λέει, με έχουν εκνευρίσει και εμένα πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει. Κοίταξε να δεις τώρα, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αλλά το θέμα είναι να μην υπάρχουν τόσοι πολλοί haters. Αν έχεις μια αρνητική γνώμη για κάτι, δεν χρειάζεται να μπεις από κάτω στην ανάρτηση και να βρίζεις και να καταργέσαι κλπ. Απλά προσπέρασέ το. Κάνε scroll, βάλε το δαχτυλάκι σου έτσι να φύγει προς τα πάνω και άστο να πάει στην ευχή του Θεού. Δεν χρειάζεται να εκτίθεσαι με τέτοιες βρισχές και κατάρες. Λοιπόν, τώρα, αναβήσει εννοείται. Πάμε λίγο να τραγουδήσουμε.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ηλίας Βρετός, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε λίγο τώρα να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 1853, η κήρυξη του Κρυμαϊκού πολέμου ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στη Ρωσία γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από την ελληνική πολιτική ηγεσία και τον βασιλιά Όθωνα. Το 1883, το θρυλικό τρένο Oriane Express αναχωρεί για το παρθενικό του ταξίδι. Το 1952, τοποθετείται εξωτερικά σε ασθενή ο πρώτος βηματοδότης που κατασκευάστηκε από τον Dr. Paul Zoll του Πανεπιστημίου του Harvard. Και τέλος, το 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Κάποιοι ίσως τα θυμούνται, κάποιοι τα μαθαίνουν τώρα. Πάμε τώρα να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σκάστε ένα φιλί στο διπλανό σα, στον μπροστινό σα, στην πισινή σα, όποιο βρείτε εκεί.
3: Στον δρόμο.
2: Εγώ σα γίνεται ένα καμιλό πάρτα.
4: Τα καλά καθούμενα, να πιάνει, να αγκαλιάζει, να φιλιά κόσμο που δεν ξέρει, δεν το βρίσκω πολύ καλή ιδέα. Εντάξει. Όχι,
3: καλύτερα να ξέρετε αυτό που είναι.
4: Να ξέρουμε λίγο έστω. Να, τώρα έχουμε μια σχέση εδώ.
2: Έχει δείξει σχέση να υπάρξει
4: με τον άγνωστο.
2: Γιατί είστε πισοδρομικοί.
4: Ωραία. Μπε τώρα στο ασανσέρ και όποιο μπει μέσα που ανεβοκατεβαίνει κόσμο, ξεκινάει να φυλά.
2: Δεν είναι καμία και ρωτάει τα ούρα τη.
3: Ωραία. Θα περάσετε τέλεια.
4: Έχουμε μικροβιολογικό εργαστήριο εδώ πιο κάτω γι' αυτό. Έχει πολύ κόσμο.
3: Και άμα είναι ούρα, πάλι καλά. Άμα είναι καμιά πιο χοντρή.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
3: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1... Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μέρος ίσως σε τίτλους από το Κοσμοράδιο.

0: 95,1. Ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του μίλησε για την ενεργειακή κρίση. Δεν θα αφήσουμε να γίνει εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ παρουσίασε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των ενεργειακών πιέσεων, όπως αυξημένη επιδότηση στο δίζελ και παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κρήτη, νέο 112 ήγησε στην Ιερά Πέτρα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο νησί. Αγωνία για τους 8 εγκλωβισμένους στο φαράγγι της Σαμαριάς. Εξασθενούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά. Πάρνηθα, μεγάλη η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση ενός λύκου, ο οποίος έχει εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία και θεωρείται επικίνδυνος μετά από επίθεση σε ανθρώπους στο Λατόι. Η Αλ-Κάιντα, μέσω εβδοματίου εντύπου, κάλεσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών και Ισραηλινών αεροσκοφών, επικαλούμενη την 11η Σεπτεμβρίου και την απόπειρα κατάληψης πτήσης της Fly Dubai την περασμένη Τετάρτη. Απόψε, στις 10:15, η Ελλάδα φιλοξενεί τη Γερμανία στην 4η αγωνιστική του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας. Ηλιοφάνεια και έθριος ο καιρός σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: μαζί του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Πολύ πολύ λίγο μετά τις 2 είμαστε εδώ ζωντανά στο κέντρο της πόλης, στα στούντιο του αγαπημένου σου Κοσμοράδιο 95,1 για να σου κρατήσουμε την καλύτερη μουσική συντροφιά και παρέα. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, θα είμαι εδώ στον αέρα μαζί σου μέχρι και τις 4. Πράγμα που σημαίνει ότι για τις επόμενες 2 ολόκληρες ώρες χαλάρωσε, θα περάσεις υπέροχα στο υπογράφο. Έχουμε και καταπληκτικό διαγωνισμό που έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Σε θέλω εδώ κόσμο συντονισμένο, οπότε δεν φεύγεις με τίποτα. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Δεν έχω κάτι να σου πω. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκύλια δεμένα. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς να φτάσεις στον προορισμό σου με οποιοδήποτε μέσο και αν χρησιμοποιήσεις, χωρίς πρόβλημα και χωρίς καθυστέρηση. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού. Περιμένει τα δικά σου μηνύματα, αφιερώσεις, παραγγελίες ή οτιδήποτε θέλεις να μου πεις, ρε αδερφέ. Λοιπόν, πάμε τώρα να ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Πάμε, θα μου πεις. Έχω επιλέξει υπέροχη Κέτι Γαρμπή.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και ήρθε η ώρα για τον καταπληκτικό διαγωνισμό που σου έλεγα λίγο πριν. Δεν θέλω έναν, δεν θέλω δύο, θέλω τρεις τυχερούς ακροατές που θα κερδίσουν από μια καταπληκτική, μαγική, αποτριχωτική θεραπεία με laser soprano ice από τα αγαπημένα μας Αζαλέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μόνιμα αποτελέσματα μακράς διάρκειας για τη θεραπεία αυτή, γρήγορη και ανώδυνη αποτρίχωση χωρίς αναισθητικές κρέμες, χωρίς χρόνο αποθεραπείας, για όλους τους τύπους του δέρματος και για όλες τις περιοχές του σώματος και για όλες επίσης τις εποχές του χρόνου. Αν δεν έχεις δοκιμάσει Laser Soprano Eyes, τώρα είναι η ευκαιρία σου να πας στα Αζαλέ και να το δοκιμάσεις. Λοιπόν, για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνεις στο Viber στο 6982-951-951, γράφεις τη λέξη σώμα και το ονοματεπώνυμό σου οπωσδήποτε. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση στους νικητές ή τις νικητρίες.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

Αυτό το τραγούδι αυτό το ζήτησε η Κέλλη από την Καλαμαριά. Πολλά φιλιά στην Καλαμαριά, είναι παλιά μου γειτονιά εκεί. Έχει και μετρό τώρα, έχει αναβαθμιστεί μια χαρά όλα. Το αφιερώνει, λέει, σε ένα αγόρι που την πολιορκεί και του κάνει λίγο τη δύσκολη. Κορίτσια, μην κάνετε τις δύσκολες. Δηλαδή, το κάνετε μία, το κάνετε δύο. Στην τρίτη θα το χάσετε το παλικάρι, το αγόρι γενικά, την ευκαιρία και μετά θα τρέχετε. Άντε, κάντε το μία, το πολύ δύο, μέχρι εκεί. Μετά δώστε και ένα σημάδι έτσι να προχωρήσει ο άλλος, δηλαδή να είστε λίγο πιο διαλεκτικές, μην είστε πολύ απόλυτες. Είναι δύσκολη καιρή. Έχει και ακρίβεια, θα μου πεις τι σχέση έχει. Έχει, όλα έχουν σχέση. Λοιπόν, να είστε λίγο πιο αυτό. Το καταλάβατε, το πιάσατε το νόημα. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Χρήστος Μάστορας και Έλλη Κοκκίνου. Τώρα πάμε να τα σπάσουμε παρέα με Αναστασία στους 95,1. Φυσικά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αυτό το τραγούδι όποτε το ακούω δεν ξέρω τι παθαίνω. Θέλω να σηκωθώ να χορέψω, να γλεντήσω, να τα σπάσω. Γενικά με παρασέρνει. Μπράβο, μπράβο στον Πέτρο Ιακωβίδη. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Καλησπέρα στη Χριστίνα από το Μόναχο, η οποία θέλει να κάνει μια αφιέρωση, λέει, που κρατάει κοντά 20 χρόνια. Τότε λοιπόν όλα ήταν αλλιώς. Η Χριστίνα από Ρόδο αφιερώνει με πολύ αγάπη στο Δημήτρη από την Έδεσα. Ζούνε πλέον μαζί στο Μόναχο με τα παιδιά τους και είναι ακόμα ερωτευμένοι. Πάρα πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ πραγματικά. Δηλαδή, θέλω τώρα να στείλει και ένα μήνυμα όμως ο Δημήτρης για να ανταπαντήσει στο δικό σου, αν μας ακούει, που νομίζω ότι μας ακούει, γιατί έχουμε πάρα πολύ κοινό εκεί στη Γερμανία, για να ανταποδώσει έτσι την πάρα πολύ αγάπη που έστειλες μέσω του μηνύματός σου. Λοιπόν, τώρα θέλω λίγο να πάμε έτσι μια βόλτα. Όχι πολύ μακριά, εδώ κοντά. Μέχρι το Αιγαίο, τι λέτε, πάμε. Αναβύσει, εννοείται, στους 95,1. Φυσικά.

0: 5 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: Και ένα παιδιά, είναι αλήθεια. Ο Δημήτρης από την Έδεσα απάντησε σε Χριστίνα που έστειλε ένα μήνυμα πριν, πολύ πολύ έτσι ευαίσθητο και γεμάτο με αγάπη. Είναι λέει από την Έδεσα, 20 χρόνια, του φάνηκε αιώνας, πλάκα κάνω. Και εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Λέει, είμαι πολύ τυχερός που είναι στη ζωή μου. Με έχει στον αφρό και με προσέχει σαν τα μάτια της. Πράγματι είσαι τυχερός, γιατί πού να βρεις τέτοια γυναίκα στη σημερινή εποχή να σε προσέχει και να σε έχει στον αφρό. Υπάρχει? Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Αν υπάρχει, είναι κάπου κρυμμένη και δεν βγαίνει. Πρέπει να κάνεις κάτι άλλο, το κυνήγι του θησαυρού. Λοιπόν, anyway, να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα είμαι μαζί σας για ακόμα μία ώρα μέχρι και τις 4, όπως κάθε Σαββατοκυριακό. Πάμε να πάρουμε μία πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφω με την τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπάρας.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πότε πήγατε σούπερ μάρκετ τελευταία φορά?
3: Χθες.
2: Χθες δεν βρήκες κομμενάκι?
3: Έπρεπε.
2: Έπρεπε. Εσύ Γιώργος, τίποτα?
4: Εγώ παραγγέλνω.
2: Τι παραγγέλνεις, κομμενάκι?
5: Σούπερ μάρκετ, ωραία. Αλλά άμα ξέρεις κάποια υπηρεσία που παραγγέλνεις κομμενάκι, να το συζητήσουμε.
3: Είναι αυτό, παιδιά. Βλέπω και εγώ κάτι έρευνες τελευταία λένε ότι στο σούπερ μάρκετ είναι πιθανό όχι απλά να βρεις σχέση και τον άνθρωπο που θα περάσει το υπόλοιπο τη ζωή σου.
4: Τα έχω δοκιμάσει όλα. Τι ανανάδες, ανάποδους, τι τέτοια.
3: Θα σου πω, στην κατηγορία εκεί, στο διάδρομο με τους ξηρούς καρπούς έχεις πάει.
4: Με τους ξηρούς καρπούς.
2: Γιατί τους ξηρούς καρπούς?
3: Έτσι, αναλαμβάνω.
2: Επειδή για το φυστικό μας.
4: Ξέρω ότι γνώρισα, είχα γνωρίσει κάποτε μια στα ψωμιά εκεί μέσα στο σούπερ μάρκετ.
2: Στα ψωμιά.
4: Ναι,
2: είχε ψωμί υπόθεση.
4: Είχε ψωμί υπόθεση. Μάλιστα. Έμεινες με ψίχουλα στο τέλος?
2: Όχι, φίλε.
4: Τα σουσάμια.
2: Όλα καλά μπήκανε.
4: Έκανες βούτυξες.
2: Βούτυξα πάρα.
3: Πώς κάνεις?
2: Σαλιώνει
3: το δάχτυλο. Δεν κάνει. Μαζεύει.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει. Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan The Urban Theater. Σκηνοθεσία Πασχάλη Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το

0: Μωράδιο 95,1. Στον έλεγχο και των 11 θεραπευτήριων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, προχωράει ο ΕΟΠΗ μετά τα ευρήματα σχετικά με την συνταγογράφηση φαρμάκων στην κλινική όπου πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Αθήνα, με αφετηρία των πεδίων του Άρεως, χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών σήμερα το πρωί ένωσαν τις δυνάμεις τους για την 18η διοργάνωση του μαραθωνίου για τον καρκίνο του μαστού με τίτλο Greece Race for the Cure. Στους πληγέντες στην Κρήτη, στα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση, αλλά και στα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Μέση Ανατολή, τα στενά του ορμού δεν θα ανοίξουν μέχρι να εκπληρωθούν οι 7 όροι μας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει η αναμέτρηση Ελλάδα-Γερμανία για την 4η αγωνιστική του Nations League στις 10:15, ενώ στο μπάσκετ θα δούμε τους αγώνες Παναθηναϊκός Βίκος και Ηρακλής Ολυμπιακός. Έδριζε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Φίτου Λευκοπύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στην τέταρτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής ή αλλιώς εκπομπάρας στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό λοιπόν είναι το αγαπημένο σου σουκούμε σήμερα. Θα είμαι εδώ μέχρι και τις 4 όπως κάθε φορά Σάββατο και Κυριακή. Εγώ είμαι λοιπόν ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μπορείς να μας απολαμβάνεις και online μέσα του www.kosmoradio.gr. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε στο σπίτι χαλαρή, ετοιμάζεστε να φάτε, έχετε φάει, είστε έξω βόλτα, είστε στο αυτοκίνητο? Ποια είναι τα σχέδιά σας για σήμερα? Βέβαια, πάντα Κυριακή εμένα προσωπικά μου φέρνει λίγο μελαγχολία, πολύ λίγο, γιατί από αύριο είναι πάλι πρώτη μέρα της εβδομάδας, εργάσιμη, για αυτό το λόγο, τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, μου αρέσει η Κυριακή. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους δεν υπάρχει, έχω να σου πω. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα, μπορείς να πας όπου θέλεις χωρίς καθυστέρηση και προβλήματα. Τι έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια? Έρχεται Καταρίνα Λιόλιου, έρχεται Πασχάλη Θερζής αγαπημένος, έρχεται Γιώργος Μαζονάκης, εννοείται, Έλενα Παπαρίζου, Σάκης Ρουβάς, όλα τα καλά εδώ. Πάμε να τραγουδήσουμε τώρα με Νίκο Βέρτη στους 95,1, φυσικά.

0: Υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: κάθε φορά που ακούω το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη μου βγαίνει ένα αχ από μέσα μου. Αχ, βρε Γιώργο. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 είσαι. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων, η οποία πρωτογιορτάστηκε το 1931 σε ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών στη Φλωρεντία, ως ένας τρόπος για την ευαισθητοποίηση κοινού και ειδικών για τα υποεξαφάνιση ζώα. Από τότε, βέβαια, η γιορτή διευρύνθηκε και έτσι περιλαμβάνει όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου. 4 Οκτώβρη, λοιπόν, μέρα που καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα των ζώων, επειδή συμπίπτει με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που έχει αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. Να αγαπάμε, λοιπόν, λίγο περισσότερο τα ζωάκια μας σήμερα και κάθε μέρα όλο και πιο πολύ. Χρόνια πολλά στο χελωνάκι μου, το δικό μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα μάθουμε ποια είναι τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
2: Ευρώς.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

Έλληνα Παπαρίζου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Για τελευταία φορά για σήμερα θα σου υπενθυμίσω και την ερώτηση της ημέρας που περιμένει τη δική σου απάντηση, αν δεν την έχεις δώσει ήδη. Πόσο χρονών θα είσαι του χρόνου τέτοια μέρα? Αυτή λοιπόν είναι η ερώτηση. Μπαίνει στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Βρίσκεις την σχετική ανάρτηση και απαντάς. Και τώρα δεν είναι δυνατόν να παίξουμε σουκουμέ σήμερα. Εδώ δηλαδή στο Κοσμοράδιο 95,1 τέτοια ώρα και να μην παίξουμε Σάκη Ρουβά. Αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν, στους 95,1. Φυσικά.

Με ρωτάει ο φίλος ο Παναγιώτης και εγώ λέω: έχω μια χελονίτσα. Εσύ λέει: πώς τη λες? Εγώ τη λέω: τζέλα. Είναι πολύ μικρό το χελονάκι μου, δηλαδή περίπου ενός έτους. Τώρα βέβαια αρχίζει και γίνεται λίγο ράθιμο, λίγο τεμπελούλα. Δεν κουνιέται πολύ πολύ. Ετοιμάζεται να πέσει σε χειμερή ανάρκη και θα ξυπνήσει το Μάρτιο. Το Μάρτιο αρχίζει έτσι, ανοίγει τα μάτια της. Κάνει καμιά δύο εβδομάδες να συνέλθει να δει που βρίσκεται, γιατί σαν να παρακοιμήθηκε. Και μετά αρχίζει και τρώει. Λοιπόν, πάμε τώρα ένα ταξίδι στο παρελθόν και πάλι. Αγαπημένος Γιάννης Πλούταρχος αυτή τη φορά. Ένα τραγούδι που το ζήτησε η Αφροδίτη, το αφιερώνει στο σταμάτη με πάρα πολύ αγάπη. Και από εμάς, Αφροδίτη μου, και από εμάς.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πώς το λένε, όχι, content
1: creator.
0: Content creator, ναι.
1: Α, ναι, λοιπόν, κοίτα, Βασίλη μου, πρέπει να αρχίσουμε να τραβάμε λίγο βίντεο, λίγο φωτογραφίες, λίγο να έτσι προσελκύσουμε το κοινό που θέλουμε, αντίστοιχα με το κοινό που θέλουμε.
0: Τι content όμως ανεβάζω, τι περιεχόμενο.
1: Πού θέλεις να απευθυνθείς, τι σου αρέσει εσένα.
0: Παντού. Θέλω να βγάλω λεφτά, αυτό είναι το θέμα του παντού που να απευθυνθώ τώρα παντού.
1: Λοιπόν, μπορείς να κάνεις ένα βιντεάκι και να τους πεις, δώστε μου τα χρήματά σας.
0: Όχι, αυτό δεν είναι
1: content. Όχι, δεν σ' αρέσει τώρα.
0: Αυτό είναι έρανος. Εγώ θέλω να κάνω ένα content για να γίνω γνωστός, διάσημος, να ανεβαίνουν τα likes και η απήχηση και οι προβολές και όλα αυτά. Μετά να με τηλεφωνούν οι μεγάλες εταιρείες να μου κάνουν προτάσεις, να παίρνουν και εγώ λεφτά σαν διάφορους άλλους.
1: Να πηγαίνεις για ταξίδια στο εξωτερικό.
0: Να πηγαίνω τα ταξίδια μου, ναι, συνέχεια, να κάνω τα γενέθλιά μου στο Ντουμπάι, στην Σιέρα, στη Σρι Λάγκα.
1: Παντού. Ναι,
0: όχι στην κάτω Τούμπα. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε αυτό γιατί θέλω τις ιδέες σου. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχει έρθει η Αναστασία Πασχαλή, επανέτοιμη εδώ για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες να σας κρατήσει συντροφιά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα τα πούμε και πάλι πρώτα Θεός το επόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Να περάσετε μια υπέροχη εβδομάδα με πάρα πολύ υγεία πάνω απ' όλα και αγάπη και πάντα συντονισμένη εδώ στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Από εμένα, πολλά πολλά φιά.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Χθες που λέτε πήρα τηλέφωνο για να κάνω τη συντήρηση στον καυστήρα του
4: Άιντου. Μπράβο, Μιράντα, έτσι πρέπει.
3: Διαπίστωσα πως πέρυσι το ξέχασα.
4: Το ξέχασες.
3: Είναι από παιδιά, πώς θα να θυμάμαι. Σέρβις τα μάξι, σέρβις το μηχανάκι.
4: Τι, να τα σημειώνεις με post-it. Πάμε στο υγείο. Τα κλιματιστικά. Το κλιματιστικό ξέχασες, Μιράντα. Συγγνώμη τώρα. Κάτι έχεις πάθει,
5: Μιράντα. Θα σου βρούμε κάποιον να μένετε μαζί, να τα μοιράζεστε τις σκέψεις αυτές από μισές. Να μπορείς να μένεις, να σου λέει μωρό μου, αγάπη μου, πρέπει να κάνεις αυτό.
4: Πάλι δεν θα γίνονται, απλά θα κατηγορεί ένα τον άλλο.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 40χρονος οδηγός χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης μετά τον έλεγχο και τον εντοπισμό δύο παράτυπων μεταναστών στον χώρο αποσκευών του οχήματός του. Νέα Ιωνία. Οδηγός ταξιδέχθηκε επίθεση από 35χρονο επιβάτη που φέρεται να δάγκωσε και να έκοψε το αυτί της, το δεξί αυτί της μετά από λογομαχία. Ισπανία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας αγνοείται μετά τις καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στην περιφέρεια της Καταλωνίας. Σε κατάσταση συναγερμού η Βαρκελόνη και τα περίχωρά της. Γαλλία. Συνεχίζονται μαθητικές διαδηλώσεις για τις δυσλειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος με 5.000 προσαγωγές και 500 τραυματίες. Ποδόσφαιρο UEFA Nations League. Στις 10 παρατέταρτο η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία. Λιακάδα και 24 βαθμοί Κελσίου, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 42%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε.

Αγαπάτε καταλλήλους, δυνατά ζούσε 95,1 γιατί παρέα είμαστε με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8 για το πιο ωραίο ηλιόλουστο κυριακάτικο απόγευμα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα και μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Έχουμε πολλά και ωραία να πούμε συνέχεια, έχουμε σούπερ απολαυστικό πεντανόστιμο σου λέω δώρο φυσικά, αλλά έχουμε να πούμε και έτσι πολλά για την Παγκόσμια ημέρα ζών, για μια υπέροχη δράση που έρχεται το επόμενο Σάββατο, είναι προσφοράς, δράση προσφοράς και πολλά πολλά ακόμη. Φύγαμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου γενικά κινούμαστε σε πολύ καλούς ρυθμούς. Λίγο θέλω να προσέξω το φανάρι του Λευκού Πύργου, επιλοφόρο Νίκης και Εθνικής Αμήνης, καθώς επίσης και άνοδο και κάδο της Κατσιμίδης, στα φανάρια κάποιες μικροκαθυστερίες. Κατάλληλα, γενικά κινούμαστε σε πολύ καλούς ρυθμούς. Εκτός της πόλης, διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας προσέχουμε αρκετά. Και ήρθε η στιγμή να απολαύσουμε αγαπημένα τραγούδια. Σου φαίνω Γιώργο Σαμπάνη με Νίκο Μακρόπουλο στο νέο του τραγούδι. Παύλο Γκόρδη, Κατερίνα Λιόλιο. Τώρα όμως έρχεται αγαπημένος Νότης Φακενάκης, γιατί όλα τα σ' αγαπώ τα έχουμε πει άραγε ποτέ. Για να ακούσουμε.

0: αγάπες. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος, το νέο του τραγούδι που απόλαυσε αποκλειστικά όλη αυτή την εβδομάδα σε 95,1. Πολύ ωραίο τραγούδι, πραγματικά. Ήρθε λοιπόν να ενταχθεί στη δική μας playlist τα με τα αγαπημένα μας τραγούδια και φυσικά να στείλω πολλά χαιρετίσματα στην Ειρήνη που απολαμβάνει τον απογευματινό της καφέ. Αχ, και εγώ δίπλα έχω ένα ζεστό ρόφημα, παρόλο που έχει ζεστή έξω, παιδιά. Δεν ξέρω, έχω μπει αισίως στο ζεστό καφέ και έχω να σου πω πως γενικά, σύμφωνα με έρευνες, καλό είναι να ο τελευταίος μας καφές να είναι 8 ώρες πριν από την ώρα που σκοπεύουμε να κοιμηθούμε. Σήμερα λοιπόν είναι Κυριακή, είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Όπως και να έχει, έχουμε και μία έτσι επιρροή από το Σάββατο. Όπως και να έχει όμως, για μελέτησέ το για να έχεις καλύτερο, ακόμη καλύτερο ύπνο. Με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr μαθαίνεις τα πάντα σχετικά με την έρευνα αυτή. Και φυσικά αύριο να ξυπνήσεις φρέσκος, φρέσκος.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Ζώζεφιν.
2: Τίτλος
1: Δαχτυλίδι.

κι αν είσαι, οτιδήποτε κι αν κάνεις, εδώ. Κοσμοράδιο 95,1 με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσένα. Και είμαστε στο λεπτό η καλύτερη παρέα, ακούγοντας τα αγαπημένα μας τραγούδια. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στη Φραγκφούρτη, στον Γιώργο και στον Πασχάλη, όπου έχουν παρόμοιες θερμοκρασίες με εμάς. Εμείς παραμένουμε στις υψηλές μας, για την εποχή τουλάχιστον. 23 βαθμούς συνεχίζουμε στο κέντρο της πόλης, ενώ η υγρασία παραμένει στο 46%. Όχι, παιδί μου, να μου αρέσουν αυτά τα απογεύματα, γιατί είναι ηλιόλουστα. Πίνεις για το καφεδάκι σου ή όποιο ρόφημα, εν πάση περιπτώσει. Απολαμβάνεις την ημέρα με φίλους και οικογένεια. Έχεις και αγαπημένη μουσική. Εντάξει, τι άλλο θέλεις. Σου φαίνω όμως, εγώ ξέρω τι θέλεις. Θέλεις Πέγγι Ζήνα και θέλεις ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει όσο ποτέ. Δυνάμωσέ το και δίνουμε πόνο.

0: Ανεβαίνουμε μαζί σε 95,1 αγαπημένη μοναδική Άννα Βύση και πραγματικά ακόμη ένα πολύ με το κατάμε στο ΟΑΚΑ όπου στα τέλη του Σεπτέμβρη έτσι δημιούργησε αυτή την υπέροχη συναυλιακή ανάμνηση και φυσικά είναι μία από τις βασίλες της μόδας όσον αφορά το χώρο της μουσικής σκηνής και όπως και εκείνη. Έρχομαι και εγώ λοιπόν να σου πω τρία tips για να μπορείς και εσύ λοιπόν να κάνεις το δικό σου styling και αυτό το φθινόπωρο. Ένα από αυτά είναι παιδιά να μην αποθηκεύουμε ακόμη όλα τα καλοκαιρινά μας ρούχα γιατί αυτά λοιπόν είναι που συνδυασσόμενα πιο έτσι φθινοπορεινά έρχονται και δημιουργούν φθινοπορεινά looks στα καλύτερά τους. Δίνουν λοιπόν τη δική τους ταυτότητα, ακόμη και ένα λίγο μπερδεμένη. Ενώ έχω να σου πω ότι ακόμη μπορούμε, ρε παιδί μου, ένα μέρος να το αφήσουμε κάλυπτο. Θα είναι ένα παιδιλάκι, θα είναι τα πόδια, θα είναι τα χέρια. Κάτι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε έτσι για να δημιουργήσουμε διαφορετικό σχήμα και να δώσουμε κάτι παραπάνω σε ενδιαφέρον. Ενώ φυσικά δεν είναι, όταν είναι όλα oversized, δεν είναι πραγματικά oversized. Και τι εννοούμε αυτό. Διαφορετικά σχήματα, υφές και χρώματα δίνουν άλλο ενδιαφέρον στο look σου και να ξέρεις πως θα το ανεβάσουν ακόμη περισσότερο. Θα σε κάνουν και εσένα να αισθάνεσαι ακόμη καλύτερα. Όμως έρχεται και κάτι ακόμη. Για δυνάμωσε και άκου.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Πέγκι Ζήνα. Έρωτας μικρός.
2: Έρωτας μικρός και περαστικός.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Πέγκι Ζήνα. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

αγαπημένο τραγούδι, μοναδικά ερμηνευμένο από Αντώνη Ρέμο, έπαιξε δίμο όλη δυνατά σου σε 95,1 και εμεί συνεχίζουμε παρέα με τι δικέ αφιερώσει. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στην Ιωάννα και τον Στείο. Τα παιδιά πήγαν τη δική του ημερήσια εκδρομή στο Λιτόχωρο. Έκαναν την εκδρομή του στο δάσο εκεί πριν ανέβει στο βουνό. Είδαν και τι πηγέ, τι πρώτε, έφαγαν και το φαγητό του στο ρέο και τώρα επιστρέφουν. Μα τι ωραίε που είναι αυτέ οι ημερήσιε πραγματικά και έχει τόσο όμορφα δάση και φυσικά τοπία γύρω μα, γύρω από τι μεγάλε πιο μεγάλε πόλει, αλλά φυσικά και το καλύτερο είναι ότι παίρνει και μία ανάσα, φεύγει από την καθημερινότητα, έχει και την αγαπημένη σου μουσική και εντάξει, νομίζω όλα γίνονται ακόμη πιο ωραία. Μία ανάσα λοιπόν, πριν ξεκινήσει ξανά η εβδομάδα, απολαμβάνουμε χαλαρά τη δική μα Κυριακή με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τι 8.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καλημέρα σε όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας που δεν έχουν αφήσει καφέ, μπαρ, καφέ, μπαρ.
2: Ας τα παιδιά να βγουν λίγο.
1: Για ένα καφεδάκι πήγανε χθες. Κάνανε μια βόλτα έτσι στο κέντρο της πόλης. Αποσυμφορήθηκαν. Έτσι λίγο.
2: Δώσανε δύο αγώνες σε πόσες, σε τρεις-τέσσερις μέρες. Θέλουν ξεκούραση η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που είναι εδώ και αγωνίζεται αύριο με την Ολλανδία.
1: Είχαν το ρεπό τους χθες. Τα παιδιά όχι ξενύχτησαν. Προφανώς το απόγευμα πήγαν για ένα καφέ.
3: Ένα φρέντο με στέβια.
2: Εν τω μεταξύ, σκέψου λίγο να πίνεις καφέ στην παραλία και να κοιτάζεις. Αχ, ο Καρέτσας.
1: Ξέρεις πόσα story είδα.
3: Όλοι μαζί να καθόταν δίπλα μου. Δεν θα πάρει, δεν θα πάρει μάτι την Παναγία ούτε έναν.
1: Ούτε έναν.
3: Ούτε έναν.
1: Το ζαγοράκι.
3: Το ζαγοράκι το ξέρω.
2: Το χαριστέα.
3: Το χαριστέα, ναι. Το θέλα. Ναι, εντάξει, να μην σας τους πω όλους τώρα. Ό,τι θυμάμαι.
2: Γι' αυτό.
3: Μέχρι εκεί ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
5: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 90. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο

0: η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται κινητοποιήσεις από τους επαγγελματίες αλληλείς της Βόρειας Ελλάδας για τετάρτη ημέρα στην παλαιά παραλία της πόλης. Έκλεισαν για λίγη ώρα νωρίτερα τη λεωφόρο Νίκης. Κρήτη. Εγκλωβισμένοι παραμένουν οι 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Αμαριάς. Κλείστα τα σχολεία στο Μηλοπόταμο για Δευτέρα και Τρίτη. Τουρκία. 3 σεισμικές δονήσεις έως και 5,2 ρίχτερ σημειώθηκαν διαδοχικά σε επαρχίες Άδανα και Οσμάνιχε της νότιας χώρας. Στενά του Ορμούζ. Ζημιές προκλήθηκαν σε μηχανοστάσιο Δεξαμενόπουλο που χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης, Super Cup γυναικών. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την πρώτη θέση του βάθρου για τέταρτη φορά, νικώντας την Καταλούνια με 18-4. Λιακάδα και 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 45%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αγαπημένο τραγούδι από Νίκο Οικονομόπουλο. Πάρε τα απολαύσαμε στους 95,1 και θα απολαύσουμε πολλά ακόμη μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα και μέσα από τα social media σε TikTok, Instagram και Facebook, αλλά και μέσα από το Viber στο 6982951951. Χρόνια πολλά στην Ιεροθέα και τον Ιερόθεο. Ιδιαίτερα ονόματα που σήμερα έχουν την ονομαστική του εορτή. Φυσικά έχουμε και Παγκόσμια ημέρα ζώων. Έχουμε πολλά. Πολλά και ωραία που θα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου βλέπω καθυστερήσεις στο κέντρο όσον αφορά τα επί της Λεωφόρο Νίκης. Έχουμε αρκετή κίνηση και στο φανάρι του Λευκού Πύργου. Καλό είναι να προσέξουμε άνοδο και κάθο της Κατσιμίδη, καθώς επίσης και εκτός πόλης τα δύο του Μαλγάρου και στα δύο ρεύματα πορείας. Τέλος, προς τα δυτικά θέλω να προσέξεις λίγο την κάθοδο της Λεωφόρου Μήκη Θοδωράκη, κυρίως στα φανάρια που θα συναντήσεις. Κατά τα άλλα, είμαστε πάρα πολύ καλά. Φύγαμε να ξεκινήσουμε με και τη Γαρβή, με ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Το δυναμώνεις και φύγαμε να το απολαύσουμε παρέα στους 9, 5 και 1.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις.

0: είναι τίποτα, αγαπημένο Στέλιος Ρόκος. Είναι το νέο του τραγούδι που απόλαυσε αποκλειστικά στου 95,1. Με πολύ αγάπη το αφιερώνουμε στη Μαρία από τον Στέλιο. Και τώρα, βρε παιδιά, έτσι τα βραδάκια που βγάζει και λίγο αεράκι, ο χουλιάζει στο σπίτι με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σου. Και σου έχω και την απόλυτη πρόταση για να κορυφωθεί αυτή η βραδιά. Γιατί, παιδιά, σα φέρνω σούπερ δώρο από Pizza Fan. Είναι πεντανόστιμο και μάλιστα είναι κάτι πολύ νέο που θα είσαι από του πρώτου που θα το δοκιμάσει. Καινοτομή, λοιπόν, για άλλη μια φορά η Pizza Fan παρουσιάζει νέα σειρά High Protein. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, παιδιά, η πρωτεΐνη πια έχει μπει στη ζωή μας ολοκληρωτικά σε όλα τα επίπεδα και γιατί όχι και στην πίτσα μας. Συνδυάζει λοιπόν αχταριστή γεύση, μεγάλη πρωτεϊνική αξία, γιατί δύο κομμάτια πίτσας προσφέρουν από 37,5 γραμμάρια μέχρι και 39,5 γραμμάρια πρωτεΐνης και είναι πάρα πολύ όλο αυτό. Και φυσικά μαζί με την πίτσα έχεις και high protein σαλάτα, έχεις φυσικά και ένα tropical crunch bites, τα οποία τα επιλέγεις εσύ μέσα από το site της pizzafan.gr. Μπαίνεις λοιπόν για να δεις όλες αυτές τις επιλογές, μας στέλνεις και το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη πίτσα στο Viber στο 698-2951-951 για να κερδίσεις αυτό πεντανόστιμο δώρο.
1: Αλλά παίρνουν όλα 10.

Γλυκό μεθύ από στα βέντο και Ευαγγελία σου 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια και Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Σήμερα λοιπόν η Παγκόσμια ημέρα των ζώων πρωτοεορτάστηκε, ξέρεις, το 1931 σε ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών στην Φλωρεντία. Αποτελεί λοιπόν μέχρι και σήμερα ένας τρόπος, μια υπενθύμηση της ευαισθητοποίησής μας για τα υποεξαφάνιση ζώα, αλλά όχι και μόνο. Δείτε λοιπόν τον κόσμο μέσα από τα μάτια μας, είναι το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας των ζώων, για να εξετάσουμε λοιπόν και όλες αυτές τις κλιματικές αλλαγές, ανθρώπινες δραστηριότητες, όπου φέρουν λοιπόν τα άγρια ζώα, όπως και το περιβάλλον, σε μια δύσκολη θέση. Ήδη λοιπόν στην Αρκτική υπάρχει μεγάλη, έντονες αλλαγές, σε υποχώρηση θαλάσσιου πάγου, με τις πολικές αρκούδες που αναζητούν τροφή και πολλά ακόμη σε όλο τον πλανήτη. Μια μέρα λοιπόν μπορούμε να αφιερώσουμε στα ζώα, για να δούμε και εμείς με τη δική μας μικρή αλλαγή στην καθημερινότητα, πώς μπορούμε λοιπόν να συμβάλλουμε ώστε τα πράγματα να γίνουν ακόμη καλύτερα, να βελτιωθούν έστω και λίγο. Φύγαμε για το επόμενο τραγούδι, Νίκος Απέργης, Αχ, αυτά τα χίλια.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αγαπημένο τραγούδι παρά το απολαύσαμε στους 95,1 και συνεχίζουμε γιατί σου φέρω νέο αποκλειστικό. Το τραγούδι στους 95,1 από αύριο Δευτέρα 5 Οκτωβρίου απολαμβάνουμε σε πρώτη μετάδοση το νέο τραγούδι της Peggy Zina με τίτλο Έρωτας Μικρός. Σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελένης Γενατσούλια. Έρχεται λοιπόν άλλη μια επιτυχία για να ακούσουμε δυνατά. Φυσικά έρχεται όμως και ένα τραγούδι από Γιάννη Πλούταρχο. Για δυνάμωση να ακούσεις.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
2: Μου φαίνεται βουνό.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

0: Ράδιο 95,1 και Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 και την επόμενη Παρασκευή και Σάββατο σε μία ακριβώς εβδομάδα. Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μέχρι και τη Νέα Παραλία, η Θεσσαλονίκη ενώνεται για ένα καλό σκοπό. Παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 για δύο ημέρες, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι, δίνουμε ραντεβού στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα, καθώς επίσης και το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης πίσω από το Βασιλικό Θέατρο, για να δημιουργήσουμε μια μεγάλη αλυσίδα προσφοράς, συμμετέχοντας σε δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Πολύ σημαντικές δράσεις και οι δύο, και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι εκεί. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου, παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1, θα είμαστε και εμείς εκεί. Φυσικά οι δράσεις υλοποιούνται από την All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, Νοσοκομεία Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες στο allwincare.bloody.org.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποια είναι η πιο λαμπερή πόλη της Γαλλίας?
3: Ποια είναι Λαμπιόν.
2: Στρασβούργο.
3: Εμείς σας ρωτήσαμε κάτι άλλο στο Facebook. Με τι θα προτιμούσες να πληρώνεις τη βενζίνη αντί για χρήματα? Γιατί εκεί που έχει πάει και εκεί που θα πάει.
4: Ή θα πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους. Για πες, Σοφία, τι λένε οι φίλοι μας?
5: Με γαριδάκια, λέει η Άννα.
4: Ποια είναι πιο φθηνά τα γαριδάκια?
5: Με αυγά, λέει ο Τζόρτζ.
4: Θα έχει κόντες ο Γιώργος,
2: σίγουρα.
5: Με φιλιά γράφει εδώ ένας ακρότης.
4: Α, το πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
5: Ενώ ο Παναγιώτης λέει με αέρα κοπανιστό, όπως και η βενζίνη που βάζουμε.
3: Έτσι, ξανεμίζετε, παιδιά.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
6: Εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εγκαινιάστηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης η γυάλινη πινακοθήκη στον κήπο της Σάμου στη Νέα Παραλία. Κεφαλονιά. Μήνυμα 112 για εκένωση εστάλησης στους κατοίκους των οικισμών Κουρκουμελάτα, Λακύθρα και Μεταξάτα λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στον τελευταίο. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τα πλημμυρικά φαινόμενα στις πληγείσες περιοχές της Κρήτης. Ισπανία. Επιχείρηση απομάκρυνσης χιλιάδων μεταναστών από τον καταβλισμό της Θεού τα πραγματοποίησαν οι αρχές εν ώψη της επίσκεψης του βασιλικού ζεύγους της χώρας. Πανελλήνιο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών. Ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου κέρδισε τον Άρη με 66-63 και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ με 91-52 στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής. Λιακάδα και 22 βαθμοί Κελσίου, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 44%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

μπαίνουμε μαζί στους 95,1 στο πιο ωραίο κυριακάτικο απόγευμα. Παρέα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Αχ, και τι σου φέρνω. Πολλά και ωραία. Στη συνέχεια όμως, γιατί τώρα φύγαμε για μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, όσον αφορά το κέντρο, καλό είναι να προσέξουμε αρκετά Βενιζέλου και Δραγούμη στα φανάρι, κυρίως στη συμβολή τους με Τσιμισκή αλλά και με Λεωφορονίκες, καθώς επίσης και την Εθνική Σαμίνη. Συμβολή με Τσιμισκή και φανάρι Λευκό Πύργο έχει έντονη κίνηση αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται έτσι λίγη υπομονή στο σημείο αυτό. Προς τα ανατολικά προσέχουμε άνοδο και κάθοδο Κατσιμίδη στα φανάρι, καθώς επίσης και αεροδρομίου με λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Τώρα, όσον αφορά τα δυτικά, προσέχουμε αρκετά αερογέφυρα Σταυρούπολης, συμβολή λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη με την Μοναστηρίου, καθώς επίσης και τη Γεννητσών και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος των ΚΤΕΛ. Εκτός τώρα, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια και στα διόδια και των Μαλγάρων. Κατά τα άλλα, όμως, είμαστε πάρα πολύ καλά. Στην υπόλοιπη πόλη, είμαστε παρέα για κάθε ενημέρωση και φυσικά, αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω. Πολύ καλά τα λέει. Ερμηνεύει αμέσως τώρα ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: είναι το ένοχο κορμί, είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, είσαι στους 95,1 και εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Παρατελέμε μέχρι και τις 8 και μέσα από το Viber στο 698-2951-951 για τις δικές σας ευχές, αφιερώσεις, βίντεο, φωτογραφίες από όπου και να μας ακούτε. Και φυσικά εμείς συνεχίζουμε Θεσσαλονίκη. Αναμένουμε λοιπόν τον μεγάλο αγώνα, τη μεγάλη μάχη που θα δώσει και σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, φυσικά αντιμετωπίζοντας τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Εντάξει, μεγάλη στιγμή θα ζήσουμε εδώ πέρα στην πόλη. Στα πλαίσια τέταρτης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου του Nations League. Πολλά και ωραία λοιπόν. Αναμένουμε καλή επιτυχία στα παιδιά. Θα πάνε φανταστικά όπως και να έχει τον αγώνα αυτό. Θα τον απολαύσουμε και φυσικά θα είμαστε και live για να μαθαίνεις τα πάντα οπουδήποτε και αν είσαι. Φυσικά στα επόμενα λεπτά έρχονται ακόμη περισσότερα και εσύ δεν πας πουθενά.
1: Περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κάσμο ράδιο. Oh yeah.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Ζόζεφιν.
1: Τίτλος
4: Δαχτυλίδη.

μόνο τίποτα δεν θα μείνει, γιατί όταν απολαμβάνει πίτσα φάνο, παιδιά, πραγματικά δεν μένει κανένα κομμάτι για την επόμενη μέρα. Και εγώ σου έχω μια σούπερ προσφορά, γιατί δεν ξέρω αν τα μαθαίνει. Η πίτσα φάνο έβγαλε νέα σειρά με αγαπημένε πίτσε, ζυμαρικά και σαλάτε, γεμάτε φρέσκα υλικά, τα οποία περιέχουν όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμό μα και κυρίω περιέχει πρωτεΐνη. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι πλέον προσέχουμε πολύ διατροφή μα και είναι πολύ ωραίο όταν η πίτσα μα προσφέρει όλα αυτά που θέλουμε. Μπορεί λοιπόν και εσύ να απολαύσει τη νέα σειρά High Protein με μια High Protein πίτσα και πρωτεϊνική σαλάτα και φυσικά υπέροχα Crunch Bites, τα οποία είναι έτσι πεντανόστιμα, έχω να σου πω. Λοιπόν, στέλνει το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη πίτσα στο Viber στο 6982951951 για να κερδίσει αυτό το super δώρο.

0: Αγαπημένη καντάδα που απόν έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1. Φυσικά ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει. Φύγαμε όμως τώρα για τα δικά μας τα ερωτικά διλήμματα. Το Love Battle της ημέρας το βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram κοσμοαρέδιο.παύλα951. Και σήμερα λοιπόν, εν όψη και του μεγάλου αγώνα της Εθνικής, έχουμε λοιπόν και ένα σχετικό ζήτημα. Τι θα έκανες λοιπόν, εάν συνειδητοποιούσες πως υποστηρίζεις διαφορετική ομάδα και μάλιστα είστε και στο πρώτο ραντεβού και είστε και σε αγώνα ποδοσφαίρου. Τι κάνεις λοιπόν, πώς τη χειρίζεσαι? Λοιπόν, μπες και εσύ, βρες τη δική σου απάντηση και φυσικά στις 8 παρατέταρτο έρχεται η απάντηση διαχείριση της παρέας, της πλειοψηφίας. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω όμως στα κορίτσια μου, στην Πενελόπη και την Αγγελική που έρχονται στη Θεσσαλονίκη για τον μεγάλο αποψινό αγώνα της Εθνικής. Να σκίσει, πιστεύω, η ομάδα θα πάνε καταπληκτικά. Φτού-φτού, φυσικά. Έρχεται όμως και ένα τραγούδι γιατί ζήτησε έναν Αντώνη Ρέμο. Αδιάβαστα μηνύματα μόνο για εσάς.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: 5 Οκτωβρίου. Πεγκιζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Πεγκιζίνα. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: χαρακτηριστική είναι η χρέα του Γιάννη Πλούταρχου, και πραγματικά σε κάθε τραγούδι ξεχωρίζει. Αγαπημένος καλλιτέχνης, λοιπόν, η μνή των έρωτα, και πραγματικά μέσα από τραγούδι σε κάνει να αισθάνεσαι ξεχωριστή ή ξεχωριστός. Είναι ο έρωτας αυτός που αισθάνεσαι στα καλύτερά σου. Και έρχεται και με νέο τραγούδι. Βέβαια, από αύριο κοσμοσυντονιζόμαστε νωρίς το πρωί για να απολαύσουμε νέο τραγούδι με τίτλο Η Καθημερινότητα από τον Γιάννη Πλούταρχο, σε μουσική Μάριου Ψημόπουλου και σε στίχους της Ελένης Γιανατσούλια. Στους 95,1 μόνο, κλικ στο κοσμοραδιο.gr να μάθεις τα πάντα σχετικά με το τραγούδι αυτό.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Την Παρασκευή το βράδυ που ήταν
3: Παρασκευή βράδυ, Γιώργο,
2: να βγω και να πάω στην Ιουλιακά Λιμάνη και στο Έντεν με το κοσμοράδι, τους υπόλοιπους και τους φίλους εδώ.
3: Γιατί ξέρουμε, βγήκες.
2: Λοιπόν, ναι.
3: Που κατέληξες.
2: Δεν φόρεσα αυτό που έπρεπε να φορέσω.
3: Βρακί.
2: Όχι.
3: Συγγνώμη. Συμβαίνει. Μιράτε πολλές δεν φοράνε βρακί, να ξέρεις.
2: Όχι, δεν είμαι εγώ από αυτές.
3: Εγώ να σε ενημερώσω.
2: Το μπλουζάκι που ήθελα να βάλω.
3: Πήγες χωρίς μπλουζάκι.
2: Πήγα να το σιδερώσω και αντί να χαμηλώσω τη θερμοκρασία. Γιατί ξέρετε αυτά τα ευαίσθητα
3: σημαντικά.
2: Την αύξησα!
3: Πάει!
2: Να μια τρυπάρα με το παρδόν.
3: Και να σου πω, τελικά πήγες με το σουτιέν.
2: Όχι, ρε! Έβαλε.
3: Α, έβαλε. Έβαλε ένα σακάκι μέσα το σουτιέν μόνο. Γιατί, να σου πω κάτι, είναι. Πολλά χρόνια τάση, από τα 90s ακόμα.
2: Άμα πάρω ένα σουτιέν, ειδικά που να είναι έτσι λίγο πιο φανταχτερό, πιο τσίγιο σουτιέν.
3: Μπαμπάτσικο.
2: Ωραία ιδέα.
3: Επόμενο στόχο, στο Βέρτη θα πα έτσι. Και χωρί φρακή, Μιράντα.
2: Και εσύ τώρα το
3: χοντρένει κι εσύ.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική. Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
2: Μόνο επιτυχίες!
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Τιτλιούσα από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται κινητοποιήσεις από τους επαγγελματίες αλίης της Βόρειας Ελλάδας για τέταρτη ημέρα στην παλαιά παραλία της πόλης. Κρήτη. Στο νησί θα μεταβεί αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία. Σύσκεψη και αυτοψία θα πραγματοποιηθούν στην περιφέρεια για τις πληγήσεις περιοχές. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Βρέθηκαν στην τρίμια του αγνοούμενου αεροσκάφου στη Μασαχουσέτη. Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των 6 επιβενόντων. Μιανμάρ. 1.500 μετανάστες επέστρεψαν στη χώρα τους από τη Μαλαισία στο πλαίσιο προγράμματος επαναπατρισμού, ενώ συνεχίζεται το εμφύλιος πόλεμος. Τένις τελικά Κινέζικου Open. Ο Άλεξ Τεμινόρ κέρδισε τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 2-0 σετ και ο Νόβακ Τζόκοβιτ τον Αλεξάνδερ Σβέρεφ με 2-1 σετ τουρνουά. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 46%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μου ράδιο 95,1. Ήταν ο λογαριασμός Κατερίνας Λιώλη και εμείς συνεχίζουμε παρέα με αγαπημένες νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Αναστασία Βασιαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 και φυσικά πολλά πολλά ακόμη. Λοιπόν, φύγαμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Θέλουμε να προσέξεις αρκετά τα διόδια των Μαλγάρων όσον αφορά εκτός της πόλης. Έχει αρκετές καθυστερίες και στα δύο ρεύματα πορείας, στα διόδια. Καθώς επίσης και προς τα δυτικά της πόλης, Γιαννιτσών στο ύψος των Κτέλ έχει μειωμένες ταχύτητες, αερογέφυρα Σταυρούπολης και κάδος λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, κυρίως συμβολή με Αγίων Πάντων και αργότερα με Μοναστηρίου. Απαγορευτική είναι φυσικά η λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή. Έχει πάρα πολλές. Έχει έντονα μειωμένες ταχύτητες από την Αριστοτέλους μέχρι και το φανάρι του Λευκού Πύρου, καθώς επίσης και στην Εθνική Αμήνης. Στο ίδιο φανάρι, ενώ προς τα ανατολικά προσέχουμε αρκετά άνοδο Κατσιμίδη, Διαγόρα με Λαμπράκη, καθώς επίσης και λεωφόρο Βασιλίδης Όλγα συμβολή με Συνδίκα. Κατά τα άλλα, κινούμαστε σε πάρα πολύ καλούς ρυθμούς. Συνεχίζουμε παρέα. Με πολύ αγάπη, γιατί έρχεται Νίκος Βέρτης. Σ' αγαπάω.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Πάνω σκιάμος ανοιχτή ακρόαση είναι το νέο τραγούδι και το απολαμβάνουμε στους 95,1. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Νίκης. Είναι φοβερά μποτιλιαρισμένοι. Καλό είναι να αποφύγουμε για λίγη ώρα, φυσικά, από Αριστοτέλους μέχρι και το φανάρι του Λευκού Πύργου. Όσον αφορά μας την υπόλοιπη πόλη, είμαστε πολύ καλύτερα. Πάμε να δούμε τι γίνεται από άποψη θερμοκρασίας, όπου συνεχίζουμε στους 22 βαθμούς. Έτσι, μαλακώς σιγά-σιγά έρχεται το βραδάκι. Η υγρασία στο 45%, ενώ και αύριο η εβδομάδα μας ξεκινάει με ήλιο, με ωραίες θερμοκρασίες μέχρι τους 24. Θα φτάσει πάλι. Πολύ ωραία ξεκινάει η εβδομάδα. Συνεχίζεται και το φθινόπωρό μας με τον Οκτώβριο. Καλό μήνα σε όλους, γιατί είναι μόλις 4 Οκτωβρίου και νομίζω πως πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε αυτήν την καλή ευχή για να πάνε όλα καλά από εδώ και στο εξής. Φυσικά, στα επόμενα λεπτά έρχεται Νίνο, Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος, το νέο του τραγούδι. Για μην είναι να ακούσεις.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν. Hola, Beca. No.

Νομίζω πως αυτή τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο πέρα από το σημερινό αποψινό αγώνα της εθνικής ομάδας με την Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας, μιας που γίνεται και στην πόλη μας. Νομίζω όλοι ανυπομονούμε για να απολαύσουμε το μάτς αυτό φυσικά. Και εσύ παραμένεις κόσμο συντονισμένος, γιατί θα έχεις και σε πρώτη μετάδοση οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι τα νέα στη συνέχεια. Όμως εμείς θα πάμε να πούμε και για όλο αυτόν τον κόσμο. Μας έφτιαξε σήμερα στο Λευκό Πύργο νωρίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα και έτσι υποστήριξαν την ομάδα της Ελλάδας στους δρόμους. Βλέπουμε κόσμο, γίνεται χαμός γενικά. Σήμερα στην πόλη είμαστε παρέα με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και το γιορτάζουμε όλοι μαζί το δικό μας πάρτι και φύγαμε να το γιορτάσουμε και με νέο τραγούδι. Γιώργος Αμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος έρχονται με γάρτινες αγάπες.

Είναι ζητήματα καρδιάς μου. Φύγεις τώρα και Νίκος Οικονομόπουλος. Και ήρθε η στιγμή να λύσουμε το σημερινό Love Battle, το ερωτικό δίλημα της ημέρας. Όπου βγαίνετε πρώτο ραντεβού σε αγώνα ποδοσφαίρου και συνειδητοποιείς ξαφνικά πως υποστηρίζεις την αντίπαλη ομάδα. Τι κάνεις? Έχω να σου πω πως εδώ πέρα έχουμε ένα ντέρμπι. Όμως το 59% παιδιά είναι Σουηδοί, είναι ψύχρεμοι. Τίποτα σου λέει, θα αναλύσουν μετά τον αγώνα. Ενώ μόλις το 41% όχι σου λέει, θα πάει καλά το μεταξύ μας, ότι έχουμε πολλά να πούμε και ίσως εν τέλει δεν στεριώσουμε κιόλα. Τι να πω, δεν ξέρω. Ανακάλυψε το όμως και εσύ μέσα από τα story μας στο Instagram, κοσμοράδιο@951. Αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, επέλεξε τη δική σου απάντηση, γιατί βρε παιδιά. Ίσως όντως πρέπει να αφαιρθούμε κι εμείς λίγο πιο λογικά. Και ισανότερα λοιπόν, που όπως ερμηνεύει και ο Γιώργος Κοσέος αμέσως τώρα. Για δυναμωσέ το.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

Νότι Φακενάκη, τόσα χρόνια μετά και το τραγούδι αυτό πραγματικά παραμένει τόσο διαχρονικό και τόσο ωραίο, σαν να το ακούμε πρώτη φορά. Τόσο το αγαπάμε. Κοσμορά το 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και περάσαμε το πιο ωραίο κυριακάτικο απόγευμα. Και φυσικά συνεχίζουμε κοσμοσυντονισμένοι, γιατί ξέρει, τα επόμενα λεπτά έρχεται η Σοφία Στεφανίδου για το πιο ωραίο κλείσιμο εβδομάδα. 8 με 12 σου κρατάει η συντροφιά ραδιοφωνικά και φυσικά από αύριο παραμένουμε εμεί, γιατί θα ακούσουμε δύο νέα τραγούδια. Πέγγι Ζήνα με Έρωτα Μικρό, μουσική Γιώργου Σαμπάνη, στίχη από Ελένη Γενατσούλια, αλλά και Γιάννης Πλούταρχος με το νέο τραγούδι «Η Καθημερινότητα», στη μουσική του Μάριου Ψημόπουλου και στις στίχους πάλι το κορίτσι μας αυτό έχει διαπρέψει. Η Ελένη Γενατσούλια λοιπόν υπογράφει τους στίχους. Λοιπόν, από αύριο λοιπόν έρχονται δύο νέα τραγούδια και φυσικά εσύ παραμένεις κοσμοσυντονισμένος γιατί τα καλύτερα έρχονται. Εμείς μέχρι να τα ξαναπούμε ξανά το επόμενο Σάββατο στις 4 ακριβώς να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλάκια πολλά!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο είναι το μυστικό των ζευγαριών που περνούν τέλεια μαζί?
2: Γελάτε.
1: Έχει γίνει μελέτη πάνω σε
2: δεν
1: αυτά.
2: Δεν υπεραναλύουν.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία. Δεν μπορώ και να το πω. Γιατί άραγε.
2: Η συντριπτική πλειοψηφία, Μιραντά.
1: Μήπως δεν πιστεύω στις τέλειες σχέσεις. Ούψι. Λοιπόν, ακούστε. Ο αυθορμητισμός. Μια βόλτα χωρίς να πεις πάμε εκεί. Πάμε και όπου βγει.
3: Και πες να το θέλουμε.
1: Ένα αγαπημένο τραγούδι στο ραδιόφωνο που παίρνει εκείνη τη στιγμή και λες: άκου τι πες το Κοσμοράδιο, αυτό είναι για σένα, μωρό μου.
2: Με 50 ευρώ, αν θέλετε, το βάζω τώρα. Ξέρετε, για αφιέρωση.
1: Ένα χαλαρό βραδάκι στο σπίτι, στον καναπέ, να δεις μια ταινία.
2: Πάλι μέσα, μωρό μου, θα κάτσουμε, δεν θα βγούμε λίγο έξω.
1: Να ανοίξεις ένα μπουκάλι κρασί, να βγάλεις μερικά ξηροκαρπάκια ή λίγα τυράκια για τον Γιώργο, έτσι που θέλει μια ποικιλία.
3: Και αλλαντικά θέλει.
1: Όλα αυτά, δηλαδή, α μην είναι τόσο το πρόγραμμα.
3: Μάλιστα.
1: Να είναι ο αυθορμητισμός και η ουσία που θα μοιραστούμε μια ωραία στιγμή. Άρεστε το είπε το κίστεψα.
3: Δεν πιστέψει λέξη.
1: Όχι, το τελευταίο το πίστεψα.
3: Α, μάλιστα, ωραία.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
5: Ναι.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
1: Πλακάκια.
7: Ωραία, πόσα?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Λοιπόν, τι

0: δημιουργήσετε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan The Urban Theater. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εγκαινιάστηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης η γυάλινη πινακοθήκη στον κήπο της Άμμου, στη Νέα Παραλία. Κεφαλονιά. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Μεταξάτα. Τουρκία. Τρεις σεισμικές δονήσεις έως και 5,2 ρίχτερ σημειώθηκαν διαδοχικά στις επαρχίες Άδανα και Οσμάνιγε της νότιας χώρας. Στενά του Ορμούς. Ζημιές προκλήθηκαν σε μηχανοστάσιο δεξαμενόπλοιου που χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ποδόσφαιρο UEFA Nations League. Στις 10 παρατέταρτο η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία. 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 44%. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό βράδυ Κυριακής. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης και μετά έχουμε πολλά στο πρόγραμμα και φοβερά τραγούδια και διαγωνισμό και πολλά πολλά νέα. Τώρα λοιπόν έχουμε καθυστερήσεις στη Βασίλισσα Όλγας, φίλοι οδηγοί. Είναι εκεί στο ύψος της Μαρτίου. Μερικές ακόμη συναντάμε στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στην κάθοδο της Κατσιμίδης στο ύψος της Αγίου Δημητρίου, λίγες ακόμη στην κάθοδο της Διαγόρα και επίσης αρκετές έχουμε γύρω από το γήπεδο της Τούμπας. Εκεί σε Κλεάνθους, σε Λαμπράκι, γενικά Μικράς Ασίας. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον αγώνα Ελλάδα-Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας στις 10 παρατέταρτο, οπότε να έχετε το νου σας εκεί γύρω, φίλοι οδηγοί. Κατά τα άλλα, όλα κυλάνε ομαλά στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης. Τώρα συνεχίζουμε εμείς εδώ με επιτυχίες και έρχεται Στέλιος, Ρόκος και Βήματα.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πρίγκιπες και Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά στην αδερφή μου την Ιωάννα. Έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα θα ευχηθώ. Δεν θα πω την ηλικία της, γιατί δεν ξέρω την αντίδρασή της τώρα μόλις θα το ακούσει. Χρόνια πολλά θα της πω μόνο και επίσης να ευχηθώ και στη Βερίνα και στον Καλλισθένη που σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή. Παιδιά, τι ωραία ονόματα και ξεχωριστά είναι αυτά. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο και είτε γιορτάζετε εσείς είτε όχι, μην αγχώνεστε γιατί εμείς εδώ θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό πάρτι. Θα βρούμε έναν τρόπο να το γλεντήσουμε και θα περάσουμε καταπληκτικά μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα παρέα με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Λίγο και να τα σε Θεοδωρίδου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτή την υπέροχη βραδιά, την μουσική αλλά και ποδοσφαιρική βραδιά, θα έλεγα, γιατί σήμερα έχουμε τον αγώνα της εθνικής μας. Ελλάδα-Γερμανία παίζουν στις 10 παρατέταρτο, δηλαδή σε μία ώρα και κάτι, εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας. Έχω να πω ότι κάναν έντονη την εμφάνισή τους οι Γερμανοί στην πόλη μας, εδώ στο κέντρο, και στα λαδάδικα ειδικά έγινε ένας έτσι χαμούλης. Κυκλοφορούν, είναι μια γιορτή το ποδόσφαιρο, παιδιά, και πολύ καλά κάνουν. Με μια μπύρα στο χέρι είναι οι περισσότεροι, βέβαια, να το διευκρινίσω αυτό. Έτσι, όπως ερχόμουν τώρα στο στούντιο, τους έβλεπα. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα το πρωί, βέβαια, είχαμε και το event στο Μακεδονία Παλάς με τον Λότερ Ματέους και τον Θοδωρή Ζαγοράκη, δύο θρύλους του ποδοσφαίρου. Μας μίλησαν για τις πορείες τους στις εθνικές τους, μας έβαλαν έτσι στο κλίμα και είμαστε πανέτοιμοι για το βράδυ. Φυσικά είμαστε και μουσικά έτοιμοι, πάντα εδώ στους 95,1, και φέρω ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αφιερωμένο εξαιρετικά από την Ιωάννα στον Νίκο και στη Λίνα. Έρχεται Γιώργος Ομπάνης, Μη Μιλάς, και εσείς ανεβάστε την ένταση.

0: Τι ωραίο τραγούδι, παγκόσμιο φαινόμενο και Πέτρος Ιακωβίδης και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Το ραδιόφωνο μου παίζει πάντα πρώτο τις νέες επιτυχίες, όπως και αυτή που έρχεται από αύριο αποκλειστικά εδώ, Πέγγι Ζήνα, με τίτλο Έρωτας Μικρός, νέο τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό. Το Έρωτας Μικρός είναι ένα σύγχρονο έτσι λαϊκό τραγούδι, με τη χαρακτηριστική φυσικά ερμηνευτική σφραγίδα της Πέγγι Ζήνα. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιανατζούλια. Δύο δημιουργοί που ξέρουμε, με τους οποίους αυτούς η Πέγγι Ζήνα έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες και στο παρελθόν, και κάτι τέτοιο θα γίνει και με το νέο τραγούδι, είμαι σίγουρη. Το νέο τραγούδι λοιπόν θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, αλλά εσείς το ακούτε αποκλειστικά πρώτοι εδώ αύριο Δευτέρα 5 του μηνός. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και δεν θέλω να σας κρατάω κι άλλο αγωνία. Θα σας δώσω έτσι λίγο να πάρετε μια γεύση από αυτό, γι' αυτό ανεβάστε την ένταση.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Πέγγι Ζήνα. Έρωτας μικρός.
2: Έρωτας μικρός και περαστικός.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Πέγγι Ζήνα. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: Ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και άκουσε με προσεκτικά, γιατί από το Απιθύτα μέχρι τη Νέα Παραλία η Θεσσαλονίκη ενώνεται για έναν καλό σκοπό. Για δύο μέρες το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care μας καλεί να γίνουμε μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας προσφοράς, συμμετέχοντας σε δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Την Παρασκευή, άκου τώρα, 9 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, το ραντεβού δίνεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα. Και το Σάββατο 10 του Οκτώβρη, σημειώνει ημερομηνίες έτσι, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, η δράση μεταφέρεται στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στην πίσω πλευρά του Βασιλικού Θεάτρου. Οι δράσεις υλοποιούνται από το All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτιο και ΑΧΕΠΑ και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Απιθύτα και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μπορείτε φυσικά να μάθετε περισσότερα στο www.allwincare.org.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποια ερώτηση δεν πρέπει να κάνεις στο πρώτο ραντεβού? Ο λόγος εσάς, τι μας γράφουν οι φίλοι και οι φίλες Αναστασία στο Facebook.
3: Πόσα ψυχολογικά έχεις, σου έχουν αφήσει παλιότεροι?
2: Δεν ρωτάς για πράγματα.
3: Ναι, γιατί δεν στο πούν.
4: Δεν λες και το ξέρουν.
5: Ναι. Ξέρουν όμως τα οικονομικά τους και δεν θέλουν σίγουρα να τα μοιραστούν. Οπότε το πόσα βγάζεις είναι ένα βασικό ερώτημα που θεωρούν πολύ πως δεν πρέπει να γίνει.
2: Γιώργο, μάλλον μόνο σε σένα δεν το έχουν ρωτήσει αυτό. Αυτό το καταλαβαίνω.
4: Τι να πω.
2: Ή σε βλέπουν πλούσιο.
4: Ή φτωχό μπινέ. Τι να ρωτήσω.
5: Ενώ βρίσκεται και η Χριστίνα μας γράφει με πόσους είχε σχέση σοβαρή.
2: Σοβαρή.
4: Τις ξεπέτυχε αυτό το μήνα.
5: Όχι, τα σοβαρά μόνο. Και φυσικά έχουμε και τον Γιώργο που έχει την ερώτηση στην επική. Θα βάλεις πετρέλαιο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 41χρονος οδηγός στην Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης μετά από έλεγχο και εντοπισμό δύο παράτυπων μεταναστών στον χώρο αποσκευών του οχήματός του. Νέα Ιωνία. Οδηγός ταξί δέχθηκε επίθεση από 35χρονο επιβάτη που φέρεται να δάγκωσε και να έκοψε το δεξί αυτή της μετά από λογομαχία. Ισπανία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ευνοείται μετά τις καταρρεκτόδεις βροχές και τις πλημμύρες στην περιφέρεια της Καταλωνίας. Σε κατάσταση συναγερμού η Βαρκελόνη και τα περίχωρά της. Γαλλία. Συνεχίζονται μαθητικές διαδηλώσεις για τις δυσλειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος με 5.000 προσαγωγές και 500 τραυματίες. Ποδόσφαιρο UEFA Nations League. Στις 10 παρατέταρτο η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Κυριακού για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ένοχο Κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος και κάπως έτσι ξεκινάμε την δεύτερη μας ώρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε εδώ παρέα να ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια. Σας παίρνω και φανταστικό διαγωνισμό στη συνέχεια. Γενικά, πολλές εκπλήξεις μένονται στη βραδιά. Πάμε τώρα να κάνουμε και μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε κίνηση. Λοιπόν, υπάρχουν καθυστερήσεις στη λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή στο ύψος της Αριστοτέλους και μερικές ακόμη συναντάμε γύρω από το γήπεδο της Τούμπας στους δρόμους εκεί, γιατί ξεκινάει σε ούτε μία ώρα το ματς Ελλάδα-Γερμανία. Οπότε καταλαβαίνετε, εκεί θα υπάρχει λίγος παραπάνω κόσμος, αρκετός θα έλεγα βασικά. Συνεχίζουμε τώρα με επιτυχίες. Έρχεται Νίκος Βέρτης, έλα μαζί μου και εσύ ανέβασε την ένταση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω μετά. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Δευτέρα και Αντώνης Ρέμος στο Κοσμοράδιο 95,1. Μην μπερδεύεστε όμως, είναι Κυριακή 4 του Οκτώβρη και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων, η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας και η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Επίσης είναι μια μέρα που πάρα πολύ είστε συντονισμένοι όπως καταλαβαίνω, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα εδώ στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951. Φιλιά πολλά να στείλω αρχικά στη Βασιλική που μας ακούει από τη Χαλκιδική. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, νομίζω είναι ακόμη για μπάνιο εκεί. Γιατί όχι, ή έστω σίγουρα για βόλτα. Βγαίνει πολλά και στον Άγγελο, στην Μελίτα, τον Δημήτρη, την Πινελόπη, την Κυριακή, την Αθανασία, την Κλειό, την Φόφη. Πάρα πολλά μηνύματα σήμερα. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, συντονισμένοι στους 951. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και στη συνέχεια πάντως φέρνω πάρα πολύ ωραία τραγούδια εδώ στον αέρα. Όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω Κόσμο ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Ζώζεφιν.
4: Τίτλος
5: Δαχτυλίδι.

και Έλλη Κοκκίνου. Φοβερό τραγούδι. Θυμάμαι το είχα και σε CD, το ομολογώ. Κυκλοφόρησε το 2005 και ακόμη παραμένει στη λίστα με τα αγαπημένα μας. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και φέρνω πολύ ευχάριστα νέα για τρία ζώδια, γιατί αυτά προσελκύουν, λέει, τον πλούτο και την επιτυχία για τον Οκτώβρη. Τώρα μόλις μπήκε ο μήνας και ξεκινάει φανταστικά για τρία ζώδια. Η ανάδρομη πορεία, λένε οι αστρολόγοι της Αφροδίτης και του Ερμή, δίνει πολλές ευκαιρίες να αλλάξετε την οικονομική σας κατάσταση αυτό το μήνα. Σε ποιους? Στους Παρθένους, τους Ζυγούς και τους Εγώκερους. Εσείς λοιπόν θα είστε πολύ τυχεροί, θα γεμίσετε και το πορτοφόλι σας, λένε. Μια χαρά, πολύ ωραία θα τα πάτε. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και νομίζω ότι πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε και εδώ στους 9, 5 και 1 ακούγοντας μοναδικά τραγούδια. Αμέσως τώρα ένας και μοναδικός αξέχαστος Γιώργος Μαζωνάκης, Εγώ τη ζωή μου.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αποφασίσου και Δήμος Αναστασιάδης και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και να ξέρετε είστε πολύ καλά. Κάνετε βασικά πολύ καλά που είστε συντονισμένοι εδώ στους 95,1, γιατί εδώ ακούτε και πρώτη τραγούδια αποκλειστικά. Όπως για παράδειγμα αυτό που έρχεται από αύριο από τον Γιάννη Πλούταρχο με τίτλο «Η Καθημερινότητα». Νέο τραγούδι γεμάτο παλμό, ανεβασμένη διάθεση και θετική ενέργεια που πραγματικά από το πρώτο άκουσμα σε παρασύρει. Τη μουσική υπογράφει ο Μάριος Ψημόπουλος και τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με αυτούς τους δημιουργούς και με τη φωνή του Γιάννη Πλούταρχου. Είναι ένα κομμάτι που θα το αγαπήσετε και σίγουρα θα το ακούτε non-stop. Για πάρτε και μια γεύση.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η Καθημερινότητα.
2: Η Καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Βοριάς μας τραγουδάει απόν. Εντάξει, βοριά δεν έχουμε, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στους 17 βαθμούς Κελσίου εδώ στο κέντρο της πόλης, στη Θεσσαλονίκη, ενώ αύριο θα φτάσουμε μέχρι τους 24 βαθμούς, βλέπω, και θα έχουμε όλη τη μέρα ήλιο. Μια χαρά, νομίζω ότι αυτή η θερμοκρασία είναι ιδανική. Ούτε πολύ ζέστη, ούτε πολύ κρύο. Μια χαρά. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και ο καιρός είναι ωραίος, τα τραγούδια μας είναι ωραία, πολλά νέα έχουμε και έχουμε και διαγωνισμό σε λίγο. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν θεραπεία σώματος από τα ΖΕΛΕ, γι' αυτό σιγά σιγά προετοιμαστείτε, να έχετε το κινητό στα χέρια και θα σας πω πώς να πάρετε μέρος. Όλα τα ωραία εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ήρθε στο στούντιο με πολύ μεγάλη χαρά. Υποδεχόμαστε, το σκεφτόμουν χθες αυτό. Πρέπει να είσαι ο άνθρωπος που σε ξέρουν όλοι. Όλοι όμως.
2: Η αλήθεια είναι ότι με ξέρουν πολύ. Τώρα όλοι δεν υπάρχει, ξέρεις, στον πλανήτη ή στον κόσμο. Στην Ελλάδα βεβαίως με ξέρουν σχεδόν όλοι. Μου έχει τύχει όμως και σε ταξί να μου πεις: είστε καταπληκτικός, κύριε Ρέμο.
3: Ωραία, κοντά έπεσε. Χάρης Ρώμας, κυρίες και κύριοι.
2: Είναι κοντά το Ρώμας με το Ρέμο και προφανώς μπερδεύτηκε.
1: Θα σε μας τραγουδήσει μια επιτυχία του Αντώνη
2: Ρέμο. Με μεγάλη χαρά. Εγώ τον αγαπώ τον Αντώνη, ας το πω και αυτό.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται κινητοποιήσεις από τους επαγγελματίες αλίης της Βόρειας Ελλάδας για τέταρτη ημέρα στην παλαιά παραλία της πόλης. Κρήτη. Εγκλωβισμένοι παραμένουν οι 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Αμαριάς. Κλείστα τα σχολεία στο Μυλοπόταμο τη Δευτέρα και την Τρίτη. Τουρκία. 3 σεισμικές δονήσεις μέχρι 5,2 ρίχτερ σημειώθηκαν διαδοχικά σε επαρχίες Άδανα και Οσμάνη για τη νότια χώρα. Στένα του Ορμούζ. Ζήμιες προκλήθηκαν σε μηχανοστάσιο δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ποδόσφαιρο UEFA Nations League. Ξεκίνησε ο αγώνας της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αλληλούια και Ελένη Φουρέιρα στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Καλησπέρα σε όλους και όσοι συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε στην υπέροχη παρέα μας. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα έχουμε ακόμη να πούμε πολλά, να ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια και φυσικά σας έχω και σούπερ διαγωνισμό. Τώρα πάμε να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου θα την κάνουμε και αρκετά άνετα. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα, λίγες μόνο καθυστερήσεις γύρω από το γήπεδο της Τούμπας αυτή τη στιγμή, όπου διεξάγεται και ο αγώνας της εθνικής μας κόντρα στη Γερμανία. 0-0 το σκορ μέχρι στιγμής. Ελπίζω να λήξει θετικά προς εμάς, να κερδίσουμε, να δούμε. Σε λίγο θα τα μάθουμε όλα. Προς το παρόν, Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον αέρα, αν ήσουν μαζί μου.

αυτά τα χίλια και Νίκος Απέργης στο Κοσμοράδιο 95,1 και ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό που σας υποσχέθηκα. Τρεις τυχεροί ή τυχερές θα κερδίσουν θεραπεία σώματος από τα Ζαλέ Drainage. Τώρα, τι είναι το Drainage? Είναι το μοναδικό είδος μασάζ με την ιδιότητα να επιδρά άμεσα και σημαντικά στη βελτίωση της υγείας. Γενικά κάνει μια αποτοξίνωση, αποσυμφορεί τη θεραπευόμενη περιοχή από τις τοξίνες και τα άχρηστα έτσι υποπροϊόντα, στοχεύοντας και επιτυγχάνοντας τη μείωση της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Έχει επίσης συσφυκτική επίδραση, κορίτσια ακούστε, και αποβάλλει τις τοξίνες, το δέρμα έτσι δείχνει πιο λαμπέρο, με μια βελτιωμένη υφή και ποιότητα δέρματος. Ό,τι καλύτερο, ό,τι χρειαζόμαστε. Και για να κερδίσετε, να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε αυτή την φανταστική θεραπεία σώματος, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στο 6982-951-951, γράφοντας τη λέξη Αζαλέ. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σας εύχομαι καλή τύχη.

ντουέτο είναι αυτό. Δέσποινα Βανδύ και Μέντε Φουέρτε Πανσέλινος, η οποία βέβαια αργεί για αυτό το μήνα. Θα είναι τη Δευτέρα 26 του Οκτώβρη και λέγεται μάλιστα Φεγγάρι του Κυνηγού, καθώς σηματοδοτεί την περίοδο προετοιμασίας για το χειμώνα και το κυνήγι στην αγροτική παράδοση. Μάλιστα. Έχουμε ακόμη ημέρες βέβαια. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου. Απόψε δεν έχουμε Πανσέλινο, αλλά έχουμε πολλή διάθεση για να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και έρχεται αμέσως τώρα ένα νέο και αγαπημένο τραγούδι. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος μας τραγουδάνε «Χάρτινες αγάπες». Ανεβάστε την ένταση.

0: στο Ράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνει.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Σπάστε τα, λέει η Αναστασία, και εμείς τα σπάμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και τώρα θα σας ταξιδέψω λίγο νοητά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου σήμερα έχουν την National Golf Lovers Day. Είναι η μέρα αφιερωμένη στους λάτρεις του γκολφ και ομολογώ ότι δεν έχω παίξει, παιδιά, ποτέ γκολφ. Μόνο mini golf, δεν ξέρω αν μετράει και αυτό. Έχει πολλά χρόνια βέβαια, αλλά τα είχα πάει πάρα πολύ καλά, θυμάμαι. Εξαιρετικά, έτσι. Γιατί όχι, τώρα που το σκέφτομαι, θα κανονίσω αυτές τις μέρες να παίξω mini golf, γιατί νομίζω στη Θεσσαλονίκη το golf είναι λίγο δύσκολο. Πάντως, αφήνουμε τα αθλητικά μας δεδομένα τώρα και πάμε στα μουσικά. Η Peggy Zina έρχεται με νέο τραγούδι από αύριο που το ακούτε αποκλειστικά εδώ στους 95,1 και πάρτε μια γεύση.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
2: Έρωτας μικρός και περαστικός.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

Μπράβο και Παύλος Γκόρδης και παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και εννοείται λατρεύω και εγώ τον καφέ. Πίνω πάρα πολύ και μάλιστα όλων των ειδών, έτσι δεν έχω θέμα. Και ελληνικό και φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Και διαβάζω εδώ μια έρευνα που λέει ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες τώρα δηλώνει πως μειώνει τον καφέ εκτός σπιτιού, ενώ για όσους παίρνουν από το σούπερ μάρκετ καφέ για να πιούν στο σπίτι, ο ελληνικός παραμένει πρώτος, λέει, σε όγκο πωλήσεων. Εννοείται, παιδιά, σαν αυτόν και τη μυρωδιά του εκείνη την ώρα που ψήνεται, νομίζω δεν έχει. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο στιγμιαίος καφές, τρίτος και ανερχόμενος ο εσπρέσο, ενώ, λέει, πτωτικά κινείται ο φίλτρου. Είναι λίγο ο πιο αδιάφορος, θα έλεγα εγώ, γνώμη μου τώρα. Περιμένω να μου πείτε και εσείς την δική σας άποψη για τους καφέδες, τι καφέ προτιμάτε εσείς, στο Viber του σταθμού, στο 6982-951-951. Συνεχίζουμε εμείς τώρα με επιτυχίες. Τα καλύτερα έρχονται, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Όπα!
2: Πες έτσι που έσβηνα κάποια πράγματα στο κινητό μου, φωτογραφίες, ναι, και βίντεο. Έπεσα πάνω στην πρώτη φορά που πήγα και είδα την Ιουλία. Την.
1: Ρία Ελληνίδου.
2: Ρία Ελληνίδου, καλώ, ναι, καλώ. Έχω μείνει στην Ιουλία.
1: Έσβησε τη Ρία.
2: Όχι καλά. Τα βάλα καρδούλα γιατί τα αποθηκεύω όλα. Τα βάζω σε φακέλου, ναι, τώρα. Νυχτοπερπατήματα.
1: Άκου τι κάνει να λε από του χρόνου.
2: Κοσμοράδιο καλλιτέχνε. Προσωπικέ στιγμέ.
1: Να ξέρετε.
3: Να το δούμε αυτό το φακέλο, παρακαλώ.
1: Να ξέρετε, αν ζητήσετε από τη Μιράντα, ας πούμε, τύπου πότε προλαβαίνεις να πάμε για κάνα καφέ και σας πει αχ, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω. Ναι. Αυτά κάνεις τον χρόνο που δεν προλαβαίνει.
2: Κάνω, δεν θέλω.
1: Οργανώνει τις φωτογραφίες του κοινού της Ευαγγέλου.
2: Κυρίες
1: και κύριοι. Δεν πειράζει, θα κάνω καινούριους φίλους.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
5: Ναι.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αχ, είστε από εκεί πρώτα για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο. Καλά το πας.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

Τόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει και Χρήστος Μενιδιάτης και το ακούς εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και έρχομαι με πολύ ευχάριστα νέα σε ό,τι αφορά την κίνηση, γιατί μέχρι στιγμής, αυτή την ώρα τουλάχιστον, δεν έχουμε κανένα μποτιλιάρισμα στους δρόμους της πόλης. Χαλάρωσε η Κυριακή, όλα κυλάνε ομαλά. Τώρα εντάξει, εγώ προειδοποιώ ότι σε λίγο τελειώνει και ο αγώνας, όχι σε λίγο, ένα μισάωρο περίπου μένει για τον αγώνα στην Τούμπα, η εθνική μας κόντρα στην Γερμανία, 0-0 το σκορ μέχρι στιγμής. Οπότε ξέρετε ότι μόλις τελειώσει ο αγώνας, εκεί ναι, μετά σίγουρα θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Οπότε αν έχετε το νου σας, αν έχετε σκοπό να περάσετε από εκεί, να έχετε το νου σας. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και τώρα συνεχίσουμε με μία ακόμη επιτυχία εδώ στους 95 και 1. Εξηγήστε μου, Κερία Ελληνίδου.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: περνάς και μοναδικός και αξέχαστος, Γιώργος Μαζονάκης. Είχε λοιπόν και το ιδιαίτερο επεισόδιο του The Voice, το πρώτο της φετινής σεζόν παρακολουθήσαμε, το οποίο ήταν ουσιαστικά ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη, που για 2 χρόνια ήταν μέρος αυτού του show. Πολύ συγκινητικό, παιδιά, πάρα πολλοί συνάδελφοί του βρέθηκαν εκεί και τραγούδησαν τραγούδια του. Ο Απών ήταν, η Πίτσα Παπαδοπούλου, η Κατερίνα Στανίση, πάρα πολλούς μπορεί να ξεχνάω αυτή τη στιγμή. Δεν ξεχνάω σίγουρα την Πάολα, η οποία παίρνει και τη θέση του πλέον στο The Voice. Την υποδέχτηκαν εκεί οι υπόλοιποι κριτές. Συγκινήθηκε φυσικά και η ίδια, γιατί είχε πολύ καλή σχέση και πολύ αγάπη για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτά λοιπόν, έτσι θα είναι φέτος το The Voice, αυτή η τετράδα των κριτών. Πάμε τώρα σε πιο ευχάριστα νέα. Θέλω να στείλω βασικά κάτι χαιρετίσματα εκεί μακριά στην Γερμανία, στον Βασίλη, που λέει περνάει υπέροχα αυτό το βράδυ Κυριακής, ακούγοντας έτσι πολύ ωραία τραγούδια που βάζουμε εννοείται στον αέρα. Φιλιά πολλά και στον Μπίλη στην Κομωτινή, στον Αναστάση εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Μαρία, το μαράκι μας. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες εδώ στους 9, 5 και 1, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Ζόζεφιν.
2: Τίτλος
1: Δαχτυλίδι.

Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, Φορτηγό από Νατάσα Θεοδωρίδου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και υπενθυμίζω ότι τρέχει φανταστικός διαγωνισμός απόψε να πάρετε μέρος για θεραπεία ντρεϊνάζ από το Άζαλε. Είναι το μοναδικό είδος μασάζ με την ιδιότητα να επιδρά άμεσα και σημαντικά στην βελτίωση της υγείας. Έχει συσφυκτική επίδραση, ακούτε κορίτσια και αγόρια, γιατί όχι. Αποβάλλει τις τοξίνες και έτσι το δέρμα δείχνει πιο λαμπερό, με βελτιωμένη υφή και ποιότητα δέρματος. Έχει επίσης αντιφλεγμονώδη δράση. Και για να πάρετε μέρος και να κερδίσετε μία θεραπεία σώματος από τα Άζαλε, δεν έχετε παρά να στείλετε αμέσως τώρα το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού, στο 6982-951-951, γράφοντας τη λέξη Άζαλε. Εγώ θα ευχηθώ σε όλους καλή τύχη και τώρα έρχεται εδώ στον αέρα Νίκος Οικονομόπουλος και μας τραγουδάει Με λίγα λόγια.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Lazio 95,1.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, Κοσμοράδιο 95,1.

σου χρωστάω, τραγουδάει η Έλλη Κοκκίνου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μία νίκη μας χρωστούσε σήμερα η Ελλάδα. Δεν ξέρω, εγώ το περίμενα, παιδιά. 0-0 έληξε πριν από πολύ λίγο ο αγώνας της εθνικής μας, λοιπόν, με τη Γερμανία. Ισόπαλο το σκορ, χωρίς κανένα γκολ στο μάτς. Εγώ περίμενα ένα σκορ σαν το χθεσινό της Αγγλίας με την Κροατία. 7-0, παρακαλώ, έτσι. 7-0. Έτσι ήθελα να κερδίσουμε. Δεν πειράζει. Πάμε για τον επόμενο αγώνα. Καλά τα πάει η εθνική μας γενικά. Έχουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες. Μας αρέσει πάρα πολύ και την απολαμβάνουμε. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και εδώ μαζί απολαμβάνουμε τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες στους 9, 5 και 1. Και αμέσως τώρα έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης για τον Κώστα που μου ζήτησε, γιατί είναι μεγάλος, έτσι, φαν. Μη με ονειρευτείς, μας τραγουδάει.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο

Με στεναχώρη και στάν στο Κοσμοράδιο 95,1 και κάπως έτσι φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, κλασικά 8 με 12 τα μεσάνυχτα, εδώ στους 9, 5 και 1. Προς το παρόν σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καινούργια μου φίλη, την οποία θα ευχαριστήσω δημόσια αυτή τη στιγμή. Θα είναι πάλι εδώ από το χώρο του Κοσμοράδιο.
2: Ναι.
1: Η Δήμητρα Σιβρή. Την ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά και δημοσίως.
3: Εγώ είμαι ανώτερος άνθρωπος. Καλό κορίτσι, Δήμητρα.
1: Διότι κάθε βράδυ έχει αναλάβει να μου θυμίζει να παίρνω την αντιβίωσή μου. Διότι φτάνω στο σημείο που λέω α, να φάω κάτι για να πάρω την αντιβίωση.
2: Και
1: με το που τρώω, το ξεχνάω να πάρω την αντιβίωση.
3: Στο θυμίζει Δημητρούλα μας.
1: Και μου το θυμίζει Δήμητρα. Θα σα πω, χθε ήταν το τρίτο το βράδυ που μου το θύμισε να είναι καλά. Δηλαδή, πραγματικά. Μην στεναχωριέσαι. Εγώ ούτως ή άλλως εκπομπέ έχω εκείνη την ώρα.
3: Είδατε, βρε. Τι άνθρωποι είμαστε για όλους τα πάντα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: ξυπνεύκου πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: γεια σου τι κάνεις, μα μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Η Έλενα Χαραλαμπού.
1: Μήπως και εσείς δεν προλαβαίνετε να ακούτε ράδιο όπως η Ματίνα Νικολάου?
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Προλαβαίνουμε να ακούμε ράδιο. Αφού ακούμε Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα μου

Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Εύη Κουλκουβίνη.
1: Τίτλος:
0: Φύγε κύριος.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μήπως κι εσείς δεν πρόκειται.
1: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Αφερλή.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.

0: 5 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Όπα!
2: Πες έτσι που έσβηνα κάποια πράγματα στο κινητό μου, φωτογραφίες, ναι, και βίντεο. Έβεσα πάνω στην πρώτη φορά που πήγα και είδα την Ιουλία. Την.
1: Ρία Ελληνίδου.
2: Ρία Ελληνίδου, καλέ, ναι, καλώ. Έχω μείνει στην Ιουλία.
1: Έσβησε τη Ρία.
2: Όχι καλέ.
1: Α, εντάξει, δεν ξέρω.
2: Τα βάλα καρδούλα γιατί τα αποθηκεύω όλα. Τα βάζω σε φακέλου, ναι, τώρα. Νυχτοπερπατήματα.
1: Άκου τι κάνει να λε από του χρόνου.
2: Κοσμοράδιο καλλιτέχνε. Προσωπικέ στιγμέ.
1: Να ξέρετε.
3: Να το δούμε αυτό το φακέλο, παρακαλώ.
1: Να ξέρετε, αν ζητήσατε από τη Μιράντα, α πούμε, τύπου πότε προλαβαίνει να πάμε για κάνα καφέ και σα πει αχ, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω. Ναι. Αυτά κάνει τον χρόνο που δεν προλαβαίνει.
2: Κάνω, δεν θέλω.
1: Οργανώνει τι φωτογραφίε του κοινού σε φακέλου.
2: Κυρίες
1: και κύριοι, δεν πειράζει, θα κάνω καινούριου φίλου.
0: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.